0: ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

στο ζωντανό ραδιόφωνο.

καρδιά μας και με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς. Ξέρω κακία δεν κράτησμα από δου. Πώς τους άντε.

0: παιδιά.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

λόγια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πω πω πω, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθεή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Γρίβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Γρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

Και εσείς δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί δική

0: λες. Te prefere agencio Cartago de lenta es.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος.

0: 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up

σφραγισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: κρίσης να σου...
1: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση,

0: Την ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Προσγενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Το κόστος του μέτρου που θα δώσει ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα φτάνει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με μυφορτηγό σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Gay Pride στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Την εκένωση 8 δήμων κοντά στο Τολέδο διέταξαν οι αρχές στην Ισπανία. Στη Γαλλία, νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν οι αρχές, καλώντας περίπου 8.000 κατοίκους δήμων κοντά στο Μπορντό να απομακρυνθούν.

0: Σταγερμό στα ξημερώματα στο Αντίριο. Ο οδηγός Γιοταχή δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε πυροπυλικό και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχέδιο επίθεσης εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Η σύλληψη έγινε μετά πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10, που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στα αθλητικά. Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει στις 11 η Εθνική Ομάδα Πολλανδρών στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά.

5 λεπτάκια μετά τις 10, Κυριακή 26 του Ιουλίου, και είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα πάμε παρέα ως τις 11, εδώ είστε κι εσείς και το καταλαβαίνω και από τα πολλά μηνύματά σας, έτσι κυριακάτικα, με καλημέρες και με σχόλια. Και θα τα διαβάσω τώρα. Η Κατερίνα Πλατή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά η Ελληνίκα. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας ήδη. Στείλτε και άλλα. Να καλημεριστούμε όλοι στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Αυτή η φωνή είναι γνωστή και είναι του κυρίου Μικ Τζάγκερ, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει τα 83. Έτσι, τον ακούμε εδώ στο Miss You με τους Rolling Stones.

Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει ρε παιδιά, λέει, όλοι υποστηρίζουμε τους συναδέλφους του κλάδου μας, αλλά δεν σαπακιάζουμε και στο ξύλο και δεν πνίγουμε στα χημικά όσους λένε κακή κουβέντα, ειδικά αν οι συναδελφοί μας έχουν δολοφονήσει κάποιον. Αναφέρεται προφανώς στην πολύ άγρια καταστολή της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που έγινε χθες από πάρα πολλές οργανώσεις, πάρα πολύ κόσμο και αναπηρικές οργανώσεις στο Άργος για την δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή που ήταν στο φάσμα του αυτισμού από αστυνομικούς με 21 σφαίρες. Ερώτηση, λέει ο Κωνσταντίνος, έτσι για τη στατιστική, πόσοι από αυτούς που γιόρτασαν τη δημοκρατία στο Μέγαρο ήταν παρακολουθούμενοι από την ΕΕΠ, την κρατική ΕΕΠ? Μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Σαγγελέα, να διευκρινιστούν τα αδιευκρίνιστα? Πες και εσύ, Σπύρο. Ο πορτοκαλί παππούς, λέει, για τον Τραμπ, αποκάλεσε τους New York Times αποτυχημένη εφημερίδα. Αυτό έγινε χθες στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου τύπου που έγινε χθες εξαναβολής του προηγούμενου μετά από ένα τρίμηνο, γιατί στο προηγούμενο υπήρχε η απόπειρα επίθεσης κατά του Τραμπ, ένοπλης επίθεσης. Επαναλαμβάνω, λέει, στους New York Times το είπε αυτό, πρέπει να άτριξαν μέχρι και τα κόκαλα του Χάντερ Τόμψον. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, κλείνει ο Κωνσταντίνος, λευτεριά στην Παλαιστίνη και έχει υστερόγραφο, έλα ρε UNESCO, βοήθα να κάνουμε και το Δία αξιοθέατο, για να δούμε, βγήκε η απόφαση της UNESCO για τον Όλυμπο, τώρα θα δούμε σε λίγο. Καλημερίζω το Σωτήρη που πάλι από την Αρκαδία μας στέλνει την καλημέρα του σήμερα, και τον Σπύρο που λέει καλό Σαββατοκύριακο και με υπομονή για να έρθουν οι διακοπές. Αργούνε, Σπύρο μου, αργούν ακόμα πολύ. Διαβάσατε, λέει, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, ελάφρυνση για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αν καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος. Μα είναι ποτέ δυνατόν, λέει, το έχω ξαναδιαβάσει, ξανακούσει, το λένε σαν να μας κάνουν χάρη. Μας έχουν τσακίσει στη φορολογία τα τελευταία χρόνια, τεκμαρτά, αύξηση 1.000 ευρώ το χρόνο στις ασφαλιστικές εισφορές, προκαταβολή φόρου 100% για την επόμενη χρονιά. Άκουσον, άκουσον, δανείζουμε υποχρεωτικά στο κράτος χωρίς επιτόκιο. Κόβω τα γαλλικά που γράφει, Σπύρο. Αύξηση κόστους λειτουργίας μιας οποιασδήποτε ατομικής επιχείρησης τουλάχιστον 50%. Άντε, γεια μας, λέει, καλή Κυριακή. Τώρα που άνοιξε αυτό το θέμα με χρέη και οφειλές ο Σπύρος, να σας πω ότι αύριο Δευτέρα ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισερς. Αύριο ανοίγει λοιπόν η ηλεκτρονική πλατφόρμα και την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων που μπορούν να ρυθμίσουν σύνολο οφειλών άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται, σύμφωνα με όσα διαβάζω, ότι δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού.

Τι έγινε λοιπόν χθες στο Άργος. Στο Άργος λοιπόν είχαμε μια πολύ μαζική συγκέντρωση χθες το μεσημέρι στο κέντρο του Άργους μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο για να διαδηλώσουν για το θάνατο του 20χρονου Θοδωρία που αστυνομικά πήρα την ώρα καταδίωξης, ενώ πλέον είχε βγει από το αυτοκίνητο, ήταν πεζός, φορούσε το μαγιό του μόνο, ήταν προφανές ότι δεν έφερε όπλο. Ακόμα και από τα βίντεο που είδαμε και σε δελτία ειδήσεων φαίνεται μια απρόκλητη επίθεση στους διαδηλωτές. Συγκρούσεις διαδηλωτών με άνδρες των ΜΑΤ σώμα με σώμα, ανθρωποκυνηγητό μετά στους δρόμους του Άργους. Διαβάζω τι γράφει ο Αντώνης Ρέλας από την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων που συμμετείχαν χθες στην διαδήλωση, όπως και άλλες αναπηρικές οργανώσεις. Λέει ότι εκατοντάδες άνθρωποι από τοπικές συλλογικότητες, οργανώσεις, σωματεία και πολίτες από όλη την Ελλάδα βρεθήκαμε στους δρόμους για να απαιτήσουμε δικαιοσύνη για τον 20χρονο ανάπηρο Θοδωρή που δολοφονήθηκε από αστυνομικά πυρά. Ξαφνικά, γράφει, και χωρίς κανένα λόγο, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ μας επιτέθηκαν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της πορείας, έκαναν χρήση χημικών, κρότου λάμψης και μετά επιδόθηκαν σε άγριο ξυλοδαρμό διαδηλωτών. Ο στόχος, σύμφωνα με όσα γράφει ο ίδιος, λέει ότι ήταν να μην φτάσει η πορεία στο αστυνομικό τμήμα του Άργους, εκεί όπου θα κορυφωνόταν.

0: ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Τάπα τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο καίγονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Χρόνος, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη με τους B-Movies. Ο Χρόνος είναι γιατρός, ο Χρόνος είναι παιδί, ο Χρόνος είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και μπορεί και ο Χρόνος να είναι χρήμα και έχουμε ανακοίνωση, μάλλον έχουμε την εβδομαδία ανάρτηση, ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανακοινώνει έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο. Δηλαδή είχε μειωθεί κατά 5 λεπτά το λίτρο, τώρα άλλα 10 πάει 15 λεπτά το λίτρο. Για τη βενζίνη ουδέν νεότερο, πρέπει να σας πω. Εδώ διαβάζω από το παραπολιτικά.gr αυτά που γράφει ο Πρωθυπουργός. Λέει ότι αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

0: Λέγαμε χθες για την συνάντηση που είχαν και τι καρπούς έβγαλε αυτή η συνάντηση ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος με την Ελληνικό Μετρό, την κοινοπραξία Άβαξ και τους κατοίκους εκεί της Κυψέλης, και αυτά που λένε οι κάτοικοι της Κυψέλης για τα θετικά νέα που βγήκαν από εκεί, αλλά και άλλα που, αιτήματά τους που δεν ικανοποιήθηκαν και συνεχίζουν να διεκδικούν να μην γίνει καμία έναρξη του Μετροπόντη χωρίς την ύπαρξη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων εντός της μελέτης, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δεκτό, και σε αυτό αντιδρούν πολύ έντονα οι κάτοικοι που έχουν δει τα διαμερίσματά τους εκεί να υφίστανται ζημιές και που δεν ξέρουν αν υπάρχει στατική επάρκεια πλέον στα κτίρια που διαμένουν ή που ενοικιάζουν. Ζητούν να παραδοθούν οι μέχρι τώρα μετρήσεις και μελέτες, όπως έχει δεσμευτεί η κοινοπραξία να κάνει από τις 15 Ιουλίου σε συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, και να καλυφθούν οι ίδιοι για όλες τις οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, χωρίς να χρειαστεί να πάνε στα δικαστήρια εναντίον της κοινοπραξίας. Έχουν ξεκινήσει, δυστυχώς έχουν μπει χωρίς να θέλουν, σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες περίπου 200 διαμερισμάτων εκεί στην Κυψέλη. Και μετά από όλο αυτό και μετά από αυτό που είδαμε στα Πετράλωνα με την πολυκατοικία που κατέρευσε ενώ γινόταν έργα θεμελίωσης διπλανής πολυκατοικίας, έχει μπει ξανά το πολύ μεγάλο ερώτημα για την στατική επάρκεια πολλών παλιών κτηρίων της Αθήνας. Για το λόγο αυτό λοιπόν αναζητήσαμε τη γνώμη του καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, του κύριου Κώστα Σπυράκου. Κύριε Σπυράκο, καλημέρα σας. Κύριε Σπυράκο,
1: καλημέρα σας. Ναι, ναι.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Καθαρά.
0: Βεβαίως, μια χαρά. Βεβαίως, πολύ καλά. Είναι πάρα πολλά τα παλιά κτίρια στην Αθήνα. Οι περισσότεροι κατοικούμε σε τέτοια σπίτια που έγιναν το 50, το 60, άντε μέχρι το 70. Και υπάρχει ένα θέμα συνολικά με την στατική επάρκεια, το πώς την ελέγχουμε, το πόσο κοστοβόρες είναι και όλες αυτές οι διαδικασίες, αλλά και αν υπάρχουν οι μηχανισμοί από το δημόσιο για να ελεγχθούν όπως θα έπρεπε κανονικά να ελέγχονται.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτα δίκιο. Περίπου το 80 με σχεδόν 90% των κατασκευών μας είναι κατασκευές που έχουν γίνει πριν από τουλάχιστον 60 χρόνια. Mm-hmm. Τότε που έγινε μεγάλη ανοικοδόμηση. Αλλά έχουμε υπόψη ότι το σκυρόδεμα θεωρείται ότι ένα υλικό αξιόπιστο με την αντοχή του σχεδόν την αρχική για 50 έτη. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια φάση τώρα που οι κατασκευές μας μπορεί να θεωρηθούν ότι χρειάζονται περισσότερη προσοχή, ας το ονομάσουμε έτσι. Mm-hmm. Όσον αφορά τους μηχανισμούς. Τους μηχανισμούς για τις κατασκευές οι οποίες είναι σχολεία, νοσοκομεία και γενικά
0: για δημόσια κτίρια.
1: Στο δημόσια κτίρια, εκεί το κράτος είναι αυτό το οποίο φέρει την ευθύνη του ελέγχου και της τήρησης και της ενίσχυσης κλπ.
0: Ας πάμε εκεί πρώτα, να τα πιάσουμε ένα-ένα, όπως μας τα λέτε ακριβώς. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν των δημόσιων κτίριων, εσείς έχετε υπόψη σας, έχει πέσει την αντίληψή σας να γίνονται σωστά οι έλεγχοι αυτοί?
1: Έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σε τρεις φάσεις. Υπάρχει πρώτη φάση όπου κατά κάποιο τρόπο ξεχωρίζονται ποια κτίρια δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση, η ενίσχυση ας πούμε, για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Ναι. Σε αυτή τη φάση επίσης ξεχωρίζουν τα κτίρια τα οποία χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος για να διαπιστώσουμε αν είναι επαρκή. Και από το δεύτερο έλεγχο προκύπτουν ένας μικρότερος αριθμός κτιρίων στα οποία θα χρειαστούν σοβαρές επεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει, ο πρώτος έλεγχος σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, ο δεύτερος έλεγχος σε αρκετό βαθμό. Επομένως έχει προχωρήσει, αλλά δεν έχουμε περάσει όμως το τρίτο και το σημαντικότερο στάδιο, που είναι το στάδιο ακριβώς των επεμβάσεων. Mm-hmm. Αυτό όσον αφορά αυτή την κατηγορία των κτηρίων.
0: Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται επίσης με δημόσια δαπάνη, έτσι?
1: Οι επεμβάσεις γίνονται με δημόσια δαπάνη.
0: Δηλαδή σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο, σε ένα τέτοιο κτίριο εννοώ.
1: Όταν λέμε
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Πώς κινήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
10: Έβαψαν τους...
9: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
10: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
12: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
13: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Θα είναι λιγότερο δαπανηρή στην διάρκεια χρήσης του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: γιατί, σας ρώτησα για το κόστος, γιατί υπάρχει και ο φόβος, επειδή είναι δύσκολες εποχές για τις περισσότερες, τα περισσότερα νοικοκυριά, υπάρχει και ο φόβος ότι ναι, θέλουμε το ελέγξουμε, αλλά θα πάει πάρα πολύ ακριβά όλη αυτή η ιστορία. Αλλά τελικά μας λέτε ότι δεν είναι τόσο τρομερό αν επιμεριστεί σε ιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί ένας ιδιοκτήτης να είναι πολυτεχνικός, παράδειγμα. Mm-hmm. ή καταλαβαίνετε, δηλαδή μπορεί να κλείνει μια συμφωνία μαζί του η οποία να είναι πολύ πολύ πολύ λογική και να υπάρξει αυτό. Πάντως, όπως το λέτε, οι εποχές είναι δύσκολες. Γενικά στην Ελλάδα πάντοτε σχεδόν οι εποχές ήταν δύσκολες.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως είμαστε σε μια περίοδο τώρα που, όπως είπα προηγουμένως, λόγω της, των χρόνων που έχουν περάσει από τις κατασκευές μας, mm-hmm. είναι η εποχή την οποία πρέπει να αρχίσουμε να προσέχουμε, να φροντίζουμε περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Ναι. Δηλαδή είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Τώρα, το πιο
1: επομένως,
0: δύσκολο...
1: Επομένως πρέπει να είναι σημασία. Ναι. Και κίνητρα από την πολιτεία μας, όταν mm-hmm. το λέω αυτό, αλλά η πολιτεία μπορεί να δώσει κίνητρα. Δεν σημαίνει να βάλει το, τσέπι στη, το χέρι στη τσέπη και να πει αυτά τα 500 ευρώ στα δίνω εγώ. Όχι αυτό. Μπορεί να κάνει, να δώσει άλλα κίνητρα τα οποία να είναι φορολογικά. Όπως πώς δίνει, ας πούμε, τώρα κίνητρα φορολογικά για τη θερμομόνωση. Και ας σκεφτεί κανείς, πηγαίνουν στα κτίρια και κάνουν θερμομόνωση. Πολύ σωστά γίνεται θερμομόνωση. Αλλά κάνεις θερμομόνωση χωρίς να έχεις θετική επάρκεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να γίνει ένα σεισμός και να έχεις ένα κτίριο το οποίο θερμικά είναι μια χαρά και δεν. Δίνονται λοιπόν κίνητρα για θερμομόνωση.
0: Mm-hmm.
1: Να δίνονται και κίνητρα για την συστατική επάρκεια, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Με μεγάλη επιτυχία. Η γειτονική μας Ιταλία, παραδείγματος χάρη. Άρα λοιπόν και το κράτος με κάποια κίνητρα θα πρέπει να δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αν με επιτρέψετε, θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση εδώ. Διότι κοιτάζουμε τις κατασκευές από σκυρόδερμα, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλές κατασκευές σε όλη την Ελλάδα. Να καταλάβετε, περίπου το 45% είναι κατασκευές από τυχοποιία. Από τυχοποιία, όχι από σκυρόδερμα.
0: Επειδή είναι οι παλιές κατασκευές που δεν υπήρχε ο κανονισμός που να επιβάλλει το σκυρόδερμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και τα υλικά ήταν φθηνότερα κλπ. Πάντως και, μέσα στο αστικό κέντρο είναι πολλές αυτές οι κατασκευές. Και πολλές από αυτές είναι και διατηρητέα κτίρια. Είναι μνημεία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε, γιατί αυτές αποτελούν κόσμημα. Mm-hmm. Αυτές είναι η ιστορική μνήμη της πόλης. Ο ξένος που έρχεται στην Αθήνα να δει κάτι, κοιτάζει να δει το ιστορικό κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν δεν υπάρξει φροντίδα για το ιστορικό κέντρο, mm-hmm. και εδώ έρχονται τα κίνητρα, δεν θα διατηρηθούν οι κατασκευές οι οποίες σιγά σιγά βλέπετε όταν περπατάτε στο κέντρο της Αθήνας, πηγαίνετε στην Πλάκα, πηγαίνετε στα Εξάρχεια.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές κατασκευές οι οποίες συνεχώς φύρονται και τελικά πέφτουν οι στέγες και τελικά πέφτουν και οι ίδιες ή κατεδαφίσονται ή διάφορα άλλα πράγματα. Εδώ mm-hmm. λοιπόν χρειάζεται το κράτος να το προσέξει περισσότερο, να δώσει κίνητρα. Μπορεί να δώσει δυνατότητα σε κάποιον να πάει να επενδύσει, να το φτιάξει, να το συντηρήσει. Αλλά για να το φτιάξει, να το συντηρήσει, θα πρέπει να έχει ένα οικονομικό κίνητρο για να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το έχουμε προσέξει.
0: Mm-hmm.
1: Και όσο περνάει ο καιρός, εγώ χτυπάω το καμπανάκι, το κουδουνάκι, όλοι το ξέρουμε, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι και για αυτά τα κτίρια.
0: Βέβαια. Κύριε Σπυράκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

Έτσι είναι. Τα όνειρα της Κυριακής κοστίζουν ακριβά. Αυτό λέει η ασημένια σφίκα που ακούσαμε τώρα από τα υπόγεια ρεύματα. Να σας πω ότι έχουμε απόφαση από την UNESCO, παιδιά, και αναγνώρισε τελικά τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε η απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εκεί στο μακρινό Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Και η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου αναγνωρίστηκε επίσημα ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας.

Να καλημερίσω τον κύριο Έλλης. Πού είστε, κύριε Έλλη? Σας έχουμε χάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Καλή σας ημέρα. Και με ρωτάει για τον παγκόσμιο πρωταθλήματος πόλο, water polo, όπου παίζει η Ελλάδα με τους Μαγιάρους, μου λέει ο κύριος Έλλης. Στην Αυστραλία, έτσι είναι, σωστά. Δεν έχω ακούσει τίποτα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, λέει. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι αρχίζει στις 11 το πρωί ο τελικός του World Cup πόλο στην Αυστραλία και η Εθνική Ελλάδα παίζει με την Ουγγαρία και διεκδικεί το χρυσό, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση. 11 αρχίζει, δηλαδή σε 20 λεπτά από τώρα περίπου, θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Sport.

Σε άλλα νέα, υπάρχει μια κινητικότητα εκεί για το Κυπριακό. Είδαμε και τη συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου χθες, διότι αύριο το βράδυ, φτάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με νέα σχέδια. Με το ίδιο σχέδιο, θα δούμε με τι. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο της εκπομπής, για να έχουμε χρόνο μετά να μιλήσουμε με τον Γιώργο Καρελιά, τον δημοσιογράφο.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: 43 λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ στα παραπολιτικά, εδώ στο τελευταίο τεταρτάκι για τις τυχομηθείες μας σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο έτσι. Έχουμε την τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού σήμερα από τη Μάρξ το πρώτο θέμα. Από Σεπτέμβρη πάλι μάλλον θα πάμε στον επόμενο γύρο δημοσκοπήσεων, γιατί μεσολαβούν αυτό που είναι γνωστό στα μπάνια του λαού, ασχέτως αν αυτά έχουν μειωθεί δραστικά λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Έχουμε πολύ άγρια κόντρα και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε, αναμένεται και από αύριο πάλι και στη Βουλή και παντού, με πολλές αφορμές, ας πούμε η 13η σύνταξη και το πόσο κοστίζει. Εκεί είδαμε και παρέμβαση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, μάλλον ως μη όφιλε ακριβώς, αλλά πάντως παρενέβη στο θέμα αυτό, παρότι μίλησε για οικονομικό θαύμα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και πάμε σε εκλογές. Άγνωστο πότε, κανονικά είναι την άνοιξη του 27. Επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι τότε θέλει να πάει σε εκλογές. Όμως υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα προεκλογικού χαρακτήρα εδώ και καιρό. Οπότε τα σενάρια για το φθινόπωρο είναι ζωντανά ακόμα, για εκλογές το φθινόπωρο. Είναι γεγονός ότι οι εκλογές αυτές θα γίνουν με ανοιχτά δικαστικά μέτωπα. Έτσι φαίνεται, γιατί έρχονται και επανέρχονται θέματα όπως και ο ΠΚΠ. Είδαμε ότι έφαγε μια ποινή ο Φραπές για την επίκληση του δικαιώματος της σιωπής ενώ δεν ήταν κατηγορούμενος. Την υπόθεση των Ντεμπών άνοιξε πάλι ιστορία με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, με την απόφαση, την εισαγγελική πρόταση μάλλον από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να δούμε τι θα γίνει και εκεί, αν θα έχουμε την σχετική απόφαση και από το Δικαστικό Συμβούλιο, το θέμα των υποκλοπών και πολλά ακόμα. Και βέβαια περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά και να δούμε και πότε αυτό θα γίνει. Έτσι να σας πω για τη στατιστική, για να υπάρχει στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην εκτίμηση ψήφου στο 30,8%, είναι πρώτη, παραμένει πρώτη δηλαδή, και ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,8%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση 11%, η Ελληνική Λύση 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,5%, και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα. Καλημερίζω λοιπόν έτσι με όλο αυτό το πακέτο, τη βεντάλια θεμάτων, τον πολύ έμπειρο όμως πολιτικό αναλυτή, δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Θέλω να ξεκινήσω με μια άλλη ερώτηση πρώτα, πριν πάμε στο αμιγώς πολιτικό. Διαβάζουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην τριπλή εμπλοκή της Ελλάδας το τελευταίο 48ωρο στον πόλεμο, στις πολεμικές επιχειρήσεις, στην ευρύτερη περιοχή εκεί του κόλπου, με την αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν στον Χούθη από ελληνικούς Patriot. Με την αντιπολίτευση να λέει ότι συνιστά επικίνδυνη εμπλοκή. Η γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, εμπλοκή είναι σίγουρα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ελληνικές δυνάμεις δρούν έξω από τα σύνορα της χώρας, mm-hmm. είναι αυτονόητο ότι έχουμε εμπλοκή. Mm-hmm. Το αν είναι επικίνδυνη μένει να φανεί. Mm-hmm. Θέλω να πω πάντως ότι αυτή η συμφωνία που έχουμε κάνει με μια άλλη χώρα, τη Σαουδική Αραβία, εν προκειμένου, όταν είχε γίνει, είχε υπερψηφιστεί και από δυνάμεις αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Επομένως, τώρα οι όψιμες αντιδράσεις δεν ξέρω που οδηγούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως θέλω να πω ότι δεν είναι σόφρον ελληνικές δυνάμεις να υπερασπίζονται ξένα οικονομικά συμφέροντα, γιατί εδώ δεν πρόκειται για συμμαχία χωρών. Δηλαδή εμείς, να σας πω ένα παράδειγμα, εμείς έχουμε κάνει συμμαχία με τη Γαλλία, συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία λέει ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχθεί επίθεση την επικράτειά της, η Γαλλία είναι υποχρεωμένη να πέσει να συνδράμει. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ η ελληνική πύραυλη Patriot υπερασπίζονται με πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Αυτό έκαναν οι πύραυλοι. Νομίζω ότι είναι προβληματικό έτσι κι αλλιώς. Όμως η συμφωνία είναι δεδομένη και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Αλλά στο μέλλον, νομίζω ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση αυτό πρέπει να το ξανασκεφτεί. Αν είναι δυνατό, είναι σόφρον δηλαδή ελληνικές δυνάμεις να εμπλέκονται σε αντιπαράθεση με άλλες δυνάμεις, για οικονομικούς και μόνο λόγους. Γιατί δεν υπερασπίζονται εκεί ελληνικό έδαφος. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: δεν πρόκειται περί ελληνικού έδαφους.
0: Βέβαια, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Νομίζω ότι αυτή περίπου είναι η γνώμη.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο γενικότερο πολιτικό εδώ.
1: Κοιτάξτε. Νομίζω ότι θα περάσουμε το καλοκαίρι, ουσιαστικά τον Αύγουστο, το άλλο καλοκαίρι πέρασε, χωρίς να έχουμε τίποτα το απρόβλεπτο. Mm-hmm. Όσα ξέρουμε, νομίζω θα ισχύουν και στις αρχές του Σεπτέμβρη, και τούτων δοθέντων δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει και μεγάλη ευχέρεια να ευνηδιάσει κανέναν.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να κάνει δηλαδή, ό,τι και να επιλέξει, δεν πρόκειται να ευνηδιάσει κανέναν. Και πρόορες εκλογές να κάνει, το ξέρουν οι αντιπάλοι του. Το περιμένουν. Όλοι βλέπουν τη δραστηριότητα. Mm-hmm. Από το πρωί ως το βράδυ ο ίδιος τρέχει σε εγγένεια νοσοκομείων, γεφυρών, δρόμων. Αυτά είναι προεκλογικά καθαρά. Τώρα, το αν αυτό σημαίνει και πρόορες εκλογές, νομίζω δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος. Το έχουμε ξαναπεί νομίζω και μαζί, είναι από τις λίγες φορές που ένας πρωθυπουργός δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι να κάνει. Αν πρέπει να εξαντλήσει τη θητεία του ή να κάνει πρόορες εκλογές. Και στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ξέρετε,
0: ναι,
1: οι πρωθυπουργοί που έχουν κάνει δύο θητείες δεν ρισκάρουν να κάνουν πρόορες εκλογές, αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι καθόλου βέβαιος. Και γι' αυτό η πιθανότερη εξέλιξη είναι να μην αφήσει να πάνε χαμένοι 6-8 μήνες, πώς είναι τώρα μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο.
0: Δεν είναι βέβαιος, παρά ότι όλες οι δημοσκοπήσεις φέρνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Όσο
1: ναι,
0: ποσοστά βέβαια αυτοδυναμίας.
1: Ναι, αλλά αυτό το αποτέλεσμα δεν του διασφαλίζει ότι θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.
0: Και ο ίδιος μιλώντας στο Open προχθές είπε ότι εμείς αν είναι θα πάμε. Δηλαδή έδειξε δεύτερες εκλογές ουσιαστικά.
1: Μετά. Ναι, αλλά και πάλι τα ποσοστά που έχουμε αυτή τη στιγμή,
0: mm-hmm,
1: δεν διασφαλίζουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι οπωσδήποτε ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτός δεν είναι ο διακαής πόθος του,
0: mm-hmm,
1: να πετύχει την τρίτη θητεία που δεν το έχει πετύχει άλλος, την
0: ναι,
1: συνεχόμενη
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: η τρίτη θητεία έχει πετύχει μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήταν συνεχόμενη. Αλλά αυτός ο πόθος και στόχος του κύριου Μητσοτάκη δεν ευνοείται από τα νούμερα.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης κυνηγάνε το 28% των ευρωεκλογών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με οποιαδήποτε, με τη μέτρηση που κάνουν οι εταιρείες. Δεν έχει ένα ποσοστό που να του λέει ότι αφού πάρεις ας πούμε 32-33 στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες μπορεί να κυνηγήσεις το 36-37-38,
0: mm-hmm,
1: που σου επιτρέπει να κυβερνήσεις με αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει μια αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό η οποία δεν ευνοεί τους σχεδιασμούς του Πρωθυπουργού, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να σχεδιάζει για τις εκλογές. Οι άλλοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν, έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δυσκολεύεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε επίπεδο ρητορικής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη και αντίστροφα, και ότι πάμε σε εκλογές όποτε και γίνουν αυτές, δηλαδή είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν το χειμώνα, είτε γίνουν την άνοιξη, με ανοιχτά δικαστικά μέτωπα. Αυτό βαραίνει κατά τη γνώμη σας, τη γνώμη του ψηφοφόρου πρώτα απ' όλα, αυτά τα δικαστικά μέτωπα. Γιατί ξέρουμε ότι το πρώτο είναι η τσέπη, έτσι.
1: Να σας πω, η γνώμη του ψηφοφόρου θα επηρεαστεί πρωτίστως από αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην πραγματική ζωή, δηλαδή από την ακρίβεια.
0: Ναι, το πρώτο
1: νομίζω
0: είναι αυτό.
1: Οι απώλειες που έχει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά από αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ας μην ψάχνουμε τώρα να βρούμε ότι χάνει προς το κέντρο που λέει μία πλευρά ή προς τα δεξιά που λέει η άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Οι κυβερνήσεις χάνουν όταν η πολιτική τους δεν μπορεί να κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Και κυρίως όταν βλέπουν ότι το αύριο δεν είναι καλύτερα. Γιατί ξέρετε, στις εκλογές δεν πάμε να ψηφίσουμε για αυτά που πέρασαν. Ναι, πάμε να ψηφίσουν για αυτά που έρχονται.
0: Ισχύει και εδώ δεν υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος όλος πιστεύει ότι δεν υπάρχει φως μπροστά οικονομικά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι, όμως, ο κόσμος ζει δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και άρα αυτό θα μετρήσει το βασικό του κριτήριο για την ψήφο.
0: Και
1: αναρωτιέται
0: γιατί δεν έχει αισθανθεί το θαύμα που μας είπε ο κύριος Τουρνάρας επίσης.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα ερχόμαστε σε αυτό, μια και το θίγεται, mm-hmm. γιατί και το άρθρο μου το τελευταίο αυτό ήταν. Κοιτάξτε. Ένας οικονομικός παράγοντας με το βάρος που έχει ο κεντρικός τραπεζίτης, mm-hmm. ο κύριος Τουρνάρας εν προκειμένω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλάει με μεγαλύτερη εγκράτεια. Δηλαδή όταν λες ότι η χώρα έχει πετύχει ένα οικονομικό θαύμα και ταυτόχρονα λες ότι θα ήταν τρέλα να δώσουμε την 13η σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αυτός που το ακούει, ο πολίτης που το ακούει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Δηλαδή δεν είναι λογικός σειρμός αυτός. Αν έχουμε ένα οικονομικό θαύμα, γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, να ενισχύσουμε μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι ζουν με 1.000 και κάτω ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Ξέρετε, οι μισθές συντάξεις είναι από 1.000 ευρώ και
0: έτσι
1: κάτω.
0: Είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Το ξέρει αυτό ο κύριος Τουρνάρας, για τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία επίσημα του Υπουργείου Εργασίας και της τράπεζάς του.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δεν μπορείς να λες, να μιλάς με αυτό τον τρόπο. Δεν μπορεί ένας πολιτικός ή ένας τραπεζίτης από καθέδρας να λέει ότι ναι, θαύμα η οικονομία, αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, να δώσουμε μια σύνταξη. Δεν πάνε μαζί αυτά. Λοιπόν,
0: ναι, όχι μόνο αυτό, να λέει ότι είναι ανεπίτρεπτο να μιλάμε για 13η
1: ναι,
0: σύνταξη.
1: Ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο.
0: Δηλαδή κούνησε και το δάχτυλο στο Πασόκα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια ο τραπεζίτης είναι τραπεζίτης, δεν είναι πολιτικός. Δεν είναι πολιτικός. Οι πολιτικοί έχουν την ευθύνη γι' αυτό και εν προκειμένου. Την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βέβαια είναι σταθερός και λέει ότι δεν επιτρέπουν mm-hmm. τα δημοσιονομικά. Mm-hmm. Αυτό είναι μια απάντηση η οποία μπορεί να γίνει ανεκτή.
0: Μεταξύ θαύματος και ανεπίτρεπτου.
1: Δεν έχουμε θαύμα.
0: Και ανεπίτρεπτη 13η σύνταξη είναι επίπεδο.
1: Δεν έχουμε θαύμα, κυρία Τσίγκα. Mm-hmm. Τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένα θαύμα. Είναι πώς το λέμε, ανίκιο να συγκρίνουμε μια κατάσταση προ 10 ή 15 ετών με τη σημερινή.
0: Ναι.
1: Γιατί αν συγκρίνουμε το 15 ή με το 9-10 όταν η χώρα χρεοκόπησε,
0: mm-hmm.
1: Έχουν περάσει 16 χρόνια από τη χρεοκοπία και 10 χρόνια από το 15.
0: Έτσι
1: αν
0: είναι.
1: Συγκρίνουμε το 15 του Τσίπρα, ας πούμε.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα χρόνια.
0: Έτσι
1: και ακόμα
0: είναι.
1: Η χώρα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του 2008, δηλαδή που ήταν το έτος πρώτης κρίσης, ας το πούμε.
0: Ακριβώς, και δεν ξέρω
1: δεν έχουμε φτάσει
0: αν υπάρχει οπτική να φτάσει.
1: Ναι, ευχαριστώ είναι
0: πολύ.
1: Δύσκολο.
0: Κύριε Καρελιά, σας ευχαριστώ πολύ για την
1: συζήτηση αυτή.
0: Καλή κυρία,
1: γεια σας.

Αυτό είναι ο Τόλης Βασκόπουλος και το τραγούδι είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίμη Πλέσα, πασίγνωστο, Μανάστησες καρδιά μου λέγεται. Ο Τόλης Βασκόπουλος λοιπόν που είχε γεννηθεί μια μέρα σήμερα.

0: Κακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Ευχάριστος καθόλου και προς τιμήν του της Δημοτικής Αρχής έχει επιχορήγηση και από το Δήμο. Με αυτά και με αυτά σας αφήνω με την πολυλογία μου. Έρχεται ο Δήμαρχος Αντερινέως για δελτίο ειδήσεων αμέσως με τα αερολογίες. Γιώργος Λαμπύρης εδώ. Καλή Κυριακή. Ακόμα καλύτερη εβδομάδα να περάσετε όλοι. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Η UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Προς γενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλούνται κυριακάτικη απογευματινή. Το κόστος του μέτρου, που θα δώσει ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, αγγίζει σε αιτήσια βάση στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, τον Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δις, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές ανακατάξεις, καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη συντάξη χειρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Άνθρωπο κυνηγητός στη Γερμανία για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό, ο οποίος έπεσε σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας 16. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συναγερμός στα ξημερώματα στο Αντήριο, όταν ο οδηγός Ιωταχίδες σταμάτησε σε αστυνομικό ελέγχο, εμβόλυσε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα απομακρυνόμενος πεζός. Εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχεδίο επίθεσης εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που με εντολές μέσα από τους φυλακές διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η αστυνομία μετά τη σύλληψη 30χρονου Αιγυπτίου που κατήχε χειροβομβίδα. Μεταξύ των πιθανών στόχων φαίνεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Τραγική κατάληξη σε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 65 ετών. Η έρευνα της πυροσβεστικής για την ταυτότητά του αλλά και τα αίτια της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορεί να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί

0: για 10.000, που ίσχυε. Στα αθλητικά, την Ουγγαρία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών στο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Σίδνεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Εύθριος, Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Ηλίας Ελμάς στον ήχο και Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελληνίκα σήμερα κάνει guest εμφάνιση στο 211 1080 880 και μηνύματα απευθείας θα τα βλέπω εγώ στο radio papakiparapolitika.gr. Βλέπεις Νίκα, είναι καλό. Οπότε προτιμήστε την Ελληνίκα για τα μηνύματά σας. Τηλεφωνήστε στα παραπολιτικά και μοιραστείτε μαζί μας πού βρίσκεστε, τι κάνετε και πώς περνάτε τη μέρα σας, τις διακοπές σας αν θέλετε, γιατί σίγουρα κάποιοι την έχετε κοπανίσει. Οπότε Κυριακή κοντή γιορτή θα πω κι εγώ και όπου να είναι θα αναχωρήσουμε για τας εξοχάς.

Το κακό με τον Ηλία το Σελιμά εδώ είναι πως όταν του λέω διάλεξε εσύ ένα τραγούδι που θέλεις να παίξουμε να ξεκινήσουμε ρε παιδί μου, μου λέει καλά, ελπίζω να μην το μετανιώσεις. Συνήθως δεν το μετανιώνω. Εντάξει.

Και κάπως έτσι, πλάκα-πλάκα, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο μια καινούργια εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά και πέρασαν. Πω, δεν το πιστεύω ούτε εγώ. 3 και 7, 10 μήνες ραδιοφωνική. 3 από το 25 και 7 από το 26. 10 συνολικά μήνες. Εντάξει. Ένας μικρός κύκλος που ολοκληρώνεται.

Και όπως ακούσατε από τον Τηλέμαχο Σαντορινέο, ο Όλυμπος εγγράφεται πλέον και ομόφωνα μάλιστα στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που προσπαθήσαμε να φτάσουμε στον Όλυμπο, αλλά δεν τα καταφέραμε και μάλλον δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Δεν τα πήγαμε ιδανικά ή όπως θα περιμέναμε ή όπως θα περίμεναν όσοι κάποια στιγμή αποφάσισαν Έλληνες επιχειρηματίες να δημιουργήσουν αυτοκίνητα, ελληνικά αυτοκίνητα με παραγωγή στην Ελλάδα, και για αυτά θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή.

0: Ο Κώστας Αϊβαλιώτης, θέος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει πολύ το αυτοκίνητο και μάλιστα έτυχε και σε μια ευτυχή συγκυρία, αν θέλετε, η οποία έχει καταγραφεί στα χρονικά της ιστορίας του ελληνικού αυτοκινήτου, να είναι ο ίδιος παρόν. Θα μας πει αρκετά και διάφορα. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Αϊβαλιώτη, σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπύρη, σε μια εκπομπή που είναι όαση ποιότητας στο ραδιόφωνο. Σας συγχαίρω ιδιαίτερα, εγώ την παρακολουθώ, βλέπω ότι όσα λέτε και για το τραμ και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τις προσπάθειες των ιδιωτών να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Να πω ότι μιλάω με εσάς τώρα και με το άλλο μάτι βλέπω τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο Πόλο βέβαια.
0: Ναι, όπου η Ελλάδα έχει περάσει και αγωνίζεται τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή προηγείται και με 3-2, αγγίζει την κορυφή, τον Όλυμπο που λέγατε πριν, τον Όλυμπο του κόσμου, αγγίζει η Ελλάδα. Για να ξέρουμε ότι υπάρχουν και εθνικά αθλήματα όπως είναι η υδατοσφαίριση, όπου είμαστε παντοδύναμοι σε άντρες και γυναίκες και μπράβο, με ελάχιστα μέσα και ελάχιστη προβολή από τα μέσα ενημέρωση.
0: Και μάλιστα διαχρονικά είμαστε μία από τις κυριαρχές δυνάμεις, έτσι, στο παγκόσμιο πόλο.
1: Βέβαια, είναι μπράβο στα παιδιά όλα, οι προπονητές. Εντάξει, αυτή τη στιγμή προηγείται με 3-2 και είναι και στην επίθεση. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα αυτοκίνητα. Καταρχάς, να βγάλω την είδηση από την εκπομπή σας. Επειδή ασχολούμαι, όπως είπατε, πολλά χρόνια με το ελληνικό αυτοκίνητο, έχω συνεισφέρει στο να εκδοθεί το περίφημο ΦΕΚ για να μην γίνονται οι πιστοποιήσεις στην Ιταλία, στη Γερμανία, των ελληνικών οχημάτων. Γιατί η Ελλάδα παράγει, έστω και περιορισμένα, έχει κάποια παραγωγή αυτοκινήτων και μάλιστα ορισμένοι εξάγουν κάθε μήνα. Έλληνες οι οποίοι παράγουν αυτοκίνητα εξάγουν στην Ελβετία, στην Αυστρία, ως και στην Αργεντινή έχουν φτάσει ελληνικά οχήματα. Δεν το ξέρει ο κόσμος, ασχολούμαστε ξέρω εγώ με κάτι άλλο στην Ελλάδα, με ποιος κάνει πρεμιέρα στα μπουζούκια και όλα αυτά. Υπάρχουν Έλληνες που δημιουργούν, ας πούμε υπάρχει η εταιρεία η οποία φτιάχνει ηλεκτρικά οχήματα με ελληνική προστιθέμενη αξία στο Λάκωμα της Χαλκιδικής. Κάθε εβδομάδα στέλνει μία νταλίκα με 10 οχήματα σε Αυστρία, Ρουμανία, Ελβετία και Ισπανία. 4-2 αυτή τη στιγμή εθνική. Πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μ' αρέσει που κάνετε και live μετάδοση.
1: Βέβαια. Γιατί είναι η ομάδα μου. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η εθνική Ελλάδα. Να πω ότι φτιάχνουμε λοιπόν και ηλεκτρικά οχήματα με προστιθέμενη αξία, με κάμερες οπισθοπορίας, με ελληνικές μπαταρίες. Αυτό είναι περίπου σαν να μιλάω τώρα για διάστημα ή για πυράβλους στην Ελλάδα, με την οποία είπαμε ασχολούμαστε. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με την μπάλα, με τα. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα, εγώ παρακολούθησα αυτές τις μέρες, έπαιξε πολύ στην επικαιρότητα οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των κυριών στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τη γιορτή της Δημοκρατίας, την 52η γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Γελάω τώρα, επειδή εμένα ο πατέρας μου ήταν κρατούμενος στη Γιάρο το 1973-74 και μάλιστα ήταν στον ίδιο θάλαμο, μια που το αναφέρατε, έχει πεθάνει ο πατέρας μου, ήταν στον ίδιο θάλαμο με τον Γεώργιο Ράλη, το μετέπειτα πρωθυπουργό, τον Γεώργιο Μαύρο και τον Σταύρο Παράβα, τον ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Ήταν στη Γιάρο ο πατέρας μου, κρατούμενος, επειδή είχε φάκελο στην ασφάλεια ως οπαδός, προσέξτε, του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ως δεξιός κρατήθηκε ο παπάς μου, ως οπαδός του Παναγιώτη Κανελόπουλου, για φανταστείτε. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η επταετία του Βλάκα του Ιωαννίδη, του Προδότη, ο οποίος έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο. Να πω την είδηση, υπάρχει πολύ μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος δίνει δωρεάν την κατάσταση, 40.000 τετραγωνικά μέτρα, για να φτιαχτεί η γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Δίπλα στο λιμάνι, δίπλα σε αυτοκινητόδρομο, όποιος ενεργοποιηθεί, και εδώ θα κάνω και μία πρόταση, θα μου επιτρέψετε, δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, κανένας δεν με έχει αβαντάρει, δεν τον ξέρω καν αυτόν που θα αναφέρω, αλλά θα το πω γιατί έχω ζήσει τον Γουλανδρή. Τον Γουλανδρή, ο οποίος έκανε γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Σύρο, ήταν εφοπλιστής.
0: Στον Αιώριο.
1: Στον Αιώριο, βεβαίως, εμείς μέναμε, ο παπάς μου είχε πάρει μετάθεση τότε στις Κυκλάδες. Όπως όλη την Ελλάδα λοιπόν γυρίζανε τότε που δεν είχε βίσμα και στο τέλος τον στείλανε και κρατούμενο στη Γιάρο. Ήταν πολιτικός μηχανικός στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ήταν στην Νομαρχία Κυκλάδων. Εκεί λοιπόν γνωρίσαμε τον μεγάλο Γουλανδρή, ο οποίος έφτιαχνε αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Έφτιαχνε ηλεκτρικά οχήματα, τα Enfield Neorion, τα οποία ήμουνα και εγώ, όπως σας είπα όταν μιλήσαμε για προχθές, μασκότ, γιατί επειδή του άρεσα, έτσι με έβρισκε γουστόζο, ήμουνα 5 χρονών, και με είχε βάλει στο διαχρηστικό φυλάδιο της Enfield Neorion. Με είχε σε όλες τις φωτογραφίες, εγώ ούτε καταλάβαινα.
0: Άρα η περίφημη φωτογραφία που αν ψάξει κανείς Enfield, αν αναζητήσει κανείς τη λέξη Enfield στο ίντερνετ, στην Google, η περίφημη φωτογραφία με ένα παιδάκι ξανθό είναι δική σας.
1: Εγώ είμαι, κύριε Λαπύρη. Ναι, εγώ είμαι, επειδή με αγαπούσε, με συμπαθούσε χατσικά ο Γουλανδρής. Μιλάμε για μια μορφή. Θα μου πείτε σήμερα δεν υπάρχουν Γουλανδρίδες. Ναι, μπορούν να υπάρχουν Γουλανδρίδες. Και θα σας πω και το όνομα. Επαναλαμβάνω, δεν με αβαντάρει, δεν τον ξέρω καν προσωπικά, ούτε έχουμε χαιρετηθεί ποτέ κλπ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε αυτή την συγκυρία ο νέος Γουλανδρής, για να γίνει γραμμή παραγωγής στην Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και το λέω, κάνω την πρόταση δημοσίως, ξέρετε ότι δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν, εσείς με πήρατε προσωπικά, κάνουμε μια εκπομπή επειδή σας εκτιμώ πάρα πολύ και εσείς εκτιμάτε αυτά που έχω κάνει τέλος πάντων.
0: Και επειδή έτυχε ο πατέρας μου να έχει ένα από αυτά τα ελληνικά αυτοκίνητα, το πόνι που έφτιαχνε ο Κοντογούρης, συναρμολογούσε ο Κοντογούρης στη Θεσσαλονίκη κάποτε, η Νάμκο. Κυρία Ιβαλιώτη, να κάνουμε μια παύση πολύ μικρή για το διάλειμμα των και τέταρτο και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε περισσότερο για ελληνικό αυτοκίνητο στη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο. Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Για τις

0: 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ταπασούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είπαμε, τελευταία εκπομπή, ο κύκλος κλείνει για φέτος. Τουλάχιστον από όσα έχουμε συζητήσει εδώ με τους ανθρώπους του ραδιοφώνου, θα ξεκινήσουμε και πάλι για την επόμενη σεζόν. Εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, πιθανότατα, εκεί αρχές φθινοπόρου. Οπότε 10 μήνες μετά ολοκληρώνουμε έναν πρώτο κύκλο, την πρώτη σεζόν. Και πάλι να είμαστε καλά, θα πάμε για τη δεύτερη. Έχουμε τον Κώστα Ιβαλιώτη, είτε ως βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και άνθρωπο του αυτοκινήτου. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το αντικείμενο προσωπικά, από προσωπική του αγάπη και φροντίδα. Και συζητάμε γι' αυτό, συζητάμε για προσπάθειες που δεν ευωδόθηκαν, που δεν προχώρησαν, αλλά και για προσπάθειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και βρίσκουν έδαφος να αναπτυχθούν. Οπότε, κυρία Ιβαλιώτη, σας διέκοψα πριν για τις διαφημίσεις, για το διάλειμμα τον και τέταρτο, και παρακαλώ ας πιάσουμε το νήμα από εκεί, από όπου το αφήσαμε.
1: 5-4 κερδίζουμε καταρχάς μέχρι στιγμής, το δεύτερο ημίχρονο.
0: Το βλέπουμε και εμείς τώρα, το έχουμε βάλει.
1: Ωραία.
0: Και το έχουμε στις οθόνες μας, στο Πόλο.
1: Ναι, μακάρι να πάει καλά η Εθνική, να γίνει πρωταθλήτρια κόσμου. Μιλάμε, παίζουμε για την κορυφή του κόσμου, είναι τρομερό. Λοιπόν, να πω ότι τότε, το 1973, ήταν η πετρελαϊκή κρίση και ο Γουλανδρής, όπως ήταν έτσι, ένας brilliant επιχειρηματίας, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, έφτιαξε γραμμή παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Σύρο, την οποία μετέφερε από την Αγγλία. Γι' αυτό και η μάρκα των αυτοκινήτων ήταν Enfield, όπως λεγόταν στην Αγγλία, Neorion. Δηλαδή ήταν Enfield Neorion τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα θυμάμαι σε χρώμα κίτρινο, έτσι σαν κατσαριδάκια μικρά να κυκλοφορούν στη Σύρο, να φορτίζονται. Ήμουν παιδάκι και τα θυμάμαι εκεί στο ναυτικό όμιλο, μέσα στην Ερμούπολη να κυκλοφορούν. Και βέβαια να είμαι και εγώ η μασκότ της διαφημιστικής εκστρατείας αυτών των αυτοκινήτων, τα οποία σβήσανε μετά. Κρίμα, κρίμα πάρα πολύ. Θα μπορούσε το κράτος, αλλά το κράτος θα σας αφαπώ τώρα. Γι' αυτό λέω ότι μόνο.
0: Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω για όσους επισκέπτονται τη Σύρο, υπάρχει ένα Enfield το οποίο είναι συντηρημένο στο Βιομηχανικό Μουσείο της Σύρου, έτσι.
1: Και
0: μπορεί, κάποιος μπορεί εκεί να το δει.
1: Μπορεί να το δει. Ένα δεύτερο υπάρχει στην Αγγλία, κύριε Λαμπύρη, και ένα τρίτο είχα εντοπίσει όταν δούλευα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήμουνα 15 χρόνια στις Βρυξέλλες. Είχα εντοπίσει στο Βέλγιο άλλο ένα και είχα μείνει ξερός από την τιμή. Το δίνανε, όπως σας είπα και όταν μιλήσαμε, 380.000 ευρώ το πουλούσανε. Γιατί είναι άκρος ηλεκτρικό. Τρία έχουν διασωθεί. Αυτά τα αυτοκίνητα είχαν τεράστιες μπαταρίες, ήταν η εποχή, έτσι. Μιλάμε τώρα πριν 53 χρόνια, για φανταστείτε. Φτιαχνόντουσαν από ελληνικά χέρια και μυαλά στη Σύρο. Θυμάμαι τους τεχνικούς να δουλεύουν πυρετοδός μέσα σε μια εγκατάσταση που ήταν στο Νεόριο. Είχε παλιά εργοστάσια το Νεόριο, τα οποία είχε μετατρέψει ο Γουλανδρής σε γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων. Έκ τον κολλάκι βάζει η Εθνική, 4-6 κερδίζουμε. Να πω ότι είχε φτιάξει επίσης, όπως σας είπα, την καταπληκτική λιμουζίνα, ελληνικό αυτοκίνητο, τη Μιλάνο. Αυτό ήταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο ήταν και...
0: Η οποία δεν είναι ιδιαίτερος γνωστή, δηλαδή το Enfield είναι γνωστό σε πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά η συγκεκριμένη λιμουζίνα που έκανε ο Γλανδρής στο Νεόριο δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
1: Και να σας πω ότι είχα σαν όνειρο, θυμάμαι τώρα, να με σηκώνει και να με βάζει πάνω στο καπό ενός κίτρινου Range Rover. Ακούστε τι είχε κάνει. Είχε φέρει ένα σασί από Range Rover, αν τα θυμάστε, τα πρώτα Range Rover, τα τετράγωνα.
0: Ναι, πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Είχε κάνει την αρμολόγηση στο νερό, γιατί φιλοδοξούσε ο άνθρωπος να γίνει μεγάλη παραγωγή αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ήταν το σούπερ μοντέλο τότε το Range Rover που έβγαινε και εν πάση περιπτώσει είχε κάνει και την πειραματική πιλωτική συναρμολόγηση Range Rover. Ήταν κίτρινο το χρώμα, σας τα λέω γιατί αυτό τα έζησα από πρώτο χέρι. Ίσως και από εκεί μου μπήκε και το μικρόβιο να ασχολούμαι με το ελληνικό αυτοκίνητο. Το έκανα ως βουλευτής. Είχα προσπαθήσει να σταματήσει αυτό το βιολί με την με την πιστοποίηση στην Ιταλία, στη Γερμανία, διότι αυξανόταν η τιμή πωλήσεις του αυτοκίνητου. Θα σας πω τώρα, μίλησα με όλους, αναφέρατε πριν τον Κοντογούρη. Ξέρετε, είχα τον
0: Κοντογούρη σε Νάμκο Θεσσαλονίκη, να πούμε, συναρμολογούσε πάνω στο σασί του Ντεσεβό το περίφημο πόνι, ένα τζιποειδές όχημα, τετράγωνο. Και μάλιστα υπάρχουν αρκετά πόνι σήμερα και υπάρχει και ένα κλαμπ ουσιαστικά ανθρώπων οι οποίοι τα κρατάνε, τα συντηρούν και υπάρχουν σε καλή κατάσταση. Κυρίως στην περιφέρεια τα συναντάς. σε αγροτικές δουλειές κλπ. Γιατί αυτό, αν θυμάμαι καλά, κύριε Αϊβαλιώτη, έβγαζε άδεια επαγγελματικού αυτοκινήτου, έτσι δεν είναι το πόνι.
1: Έβγαζε άδεια επαγγελματικού. Το κράτος τότε σε μια κρίση έτσι, πώς το λένε, ακριβώς να πω, ενδιαφέροντος, πήρε ποτέ ο ελληνικός στρατός, η ΔΕΗ, οι δημόσιες υπηρεσίες πήραν πόνι, ήταν σκυλιά αυτά τα αυτοκίνητα, πολύ, πολύ καλά αυτοκίνητα. Όπως θα θυμάστε, αφού έχει και ο μπαμπάς σας, νομίζω, είπατε έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, είχε, πλέον είχε. Δεν το έχει, αλλά είχε. Είχε για πολλά χρόνια, για 40 χρόνια.
1: Είχε επίσης η Ελλάδα φτιάξει το Ρενό, το φάρμα που έκανε ο Μανιατόπουλος, ο εισαγωγέας της Ρενό.
0: Ο Αλέξανδρος ο Μανιατόπουλος, τον είχαμε τις προάλλες εδώ στις αερολογίες, μια συνέντευξη που είχαμε κάνει.
1: Ναι, το θυμάμαι. Καλά, μιλάμε για προσωπικότητα. Εγώ ξέρω και το γιο του, τον Λεωνίδα, είμαστε φίλοι κλπ. Ο Μανιατόπουλος είχε φτιάξει το φάρμα και είχε φτιαχτεί, όπως θα θυμάστε, και το Fiat, το Amico. Το οποίο ήταν τύπου πόνι, τύπου Ρενό φάρμα, ελληνικά αυτοκίνητα μιλάμε, 100%. Ήταν βασισμένο στο 127 το Fiat και φτιαχνόταν τα Ινόφυτα. Και βέβαια η Nissan, τα γνωρίζουμε στον Βόλο και τα λοιπά.
0: Η Τεοκάρ του Θεοχαράκη.
1: Βεβαίως. Ακούστε λοιπόν τώρα και το ξαναλέω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος πασίγνωστος Έλληνας επιχειρηματίας που προσφέρει δωρεάν, προσέξτε τι λέω, δεν ζητάει δεκάρα, δωρεάν εγκατάσταση 40 στρέμματα, 40 κλειστή εγκατάσταση, στεγασμένη, 40.000 τετραγωνικά. Για να νέο εργοστάσιο είναι, έτσι, είναι άδειο τώρα και τη δίνει.
0: Σε ποια περιοχή αναφέρεστε?
1: Είναι στην περιοχή της Κορινθίας, δίπλα στην Εθνική Οδό, δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά, πολύ κοντά και στην Πάτρα, γιατί καταλαβαίνετε είναι πολύ γρήγορος ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Αθήνα, μπορεί να είναι η πύλη της Ελλάδας στη Δύση η Πάτρα. Σας μιλάω για είδηση που βγάζω, πραγματικά δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφέρεται από αυτό το κράτος αλούμπα που λέω, το λέω συνέχεια κράτος αλούμπα, αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται μπορεί να φτιαχτεί γραμμή παραγωγής. Όπως θα θυμάστε πριν 6-7 χρόνια από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός είχε αναφέρει μια γερμανική εταιρεία η οποία θα έκανε δίθεν παραγωγή στην Ελλάδα κλπ. Εγώ είχα παλέψει με αυτόν τον επιχειρηματία, κάναμε τηλεδιάσκεψη με αυτή την εταιρεία για να τους δώσει το εργοστάσιο δωρεάν, μιλάμε δεν ζήταγε δεκάρα. Εμείς καταλάβαμε βέβαια την κουβέντα που έγινε ότι η εταιρεία μάλλον δεν ήθελε να παράγει αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Απορώ πώς παρέσει να τον Πρωθυπουργό και έλεγε από το βήμα της Βουλής διάφορα. Αυτή η εταιρεία τελικά χρεοκόπησε. Γερμανική πρώην εταιρεία ήταν.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι, χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη, μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η Κούντα. Είναι απίστευτο αυτό που σας λέω, αλλά φτιάχνει την ανάβησο Λαμπορκίνη Κούντα. Έφτιαχνε TVR, αυτοκίνητα TVR, τα εγγλέζικα. Μπορεί να φτιάξει, έχει ήδη φτιάξει, τώρα την τελειώνει, Ferrari, η οποία είναι ρέπλικα.
8: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Κώστα Ευαλιώτη, τέος βουλευτή, και συζητάμε για το ελληνικό αυτοκίνητο. Σας θυμίζω για μηνύματα 211-1080-880 και radio@parapolitica.gr. Εδώ η Vivian μας λέει, εξαιρετικός ο Ευαλιώτης που μιλάει για το αυτοκίνητο και ζητάει και κάποια αφιέρωση, γιατί έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στην αγαπητή ακροάτρια. Και εδώ ένας άλλος ακροατής, ο οποίος στέλνει μήνυμα, ο Γιώργος. Ρε Λαμπύρη, λίτο Αϊβαλιώτη, βρήκες να ακούσουμε σήμερα, σε θεωρώ, λέει, γάτα δημοσιογράφο. Τα φιλιά μου στην Ηλία, σε σένα, και καλή ξεκούραση όπου και να πας για να τη βρεις.
7: Όποιος λοιπόν ανοίγει τα αυτάκια του και μπουσουλάει προς τον Αϊβαλιώτη, κάνει καλά. Λέω λοιπόν, εγώ αναφέρω στοιχεία μόνο.
8: Ναι.
7: Λέω τώρα και το σκορ 6-6 είμαστε με την Ουγγαρία, λοιπόν.
8: 7-6, μόλις βάλαμε γκολ.
7: Α, μπράβο, ναι, είμαι πίσω, φαίνεται εδώ με το site. Λοιπόν, ο Γαλανάκης λοιπόν ασχολείται με την αυτιλία. Είναι ένα νέο παιδί, κουφάθηκε όταν τον είχα πάρει. Είχε κουφαθεί και ο Κεραμπός όταν τον είχα πάρει. Είχε κουφαθεί και αυτός που φτιάχνει τις ρέπλικες της Πόρσε στην Κατερίνη, το ξέρετε καλά.
8: Ναι, ναι.
7: Τους είχα, καλά, μιλάμε στο τηλέφωνο μου συνέχεια και χαιρόμουν που προσπαθούσα να τους βοηθήσω. Πάλευα με υπουργούς. Πρέπει εδώ να πω, επειδή έχω. Θέλω να λέω τα σίκα σίκα και τις κάφης κάφης. Ήταν υπουργός μεταφορών ο Ρέπας, ο Δημήτρης, του Πασόκ.
8: Ναι.
7: Τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και του λέω, αδερφέ, υπάρχει Έλληνας που φτιάχνει ρέπλικες Πόρσε στην Κατερίνη. Κουφάθηκε και ο Ρέπας, όπως είχα κουφαθεί και εγώ όταν το είχα ακούσει. Δηλαδή είναι σαν να σου λένε φτιάχνει πύραυλο και πάει στη Σελήνη, Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Και του λέω, κάνε κάτι, γιατί τον μπλοκάρουν από τη Διεύθυνση Κοινωνιών στην Κατερίνη, δεν του δίνουν. Πώς το λένε,
8: την πιστοποίηση.
7: Την πιστοποίηση. Παρενέβη ο Ρέπας, γιατί το είχα πει ότι εγώ θα κάνω ερώτηση στην Βουλή και θα σας κάνω ρόπα, και την είχα έτοιμη την ερώτηση, θα τους έκραζα κανονικά. Παρενέβη ο Ρέπας και άρχισε να κινείται το θέμα της πιστοποίησης, και έτσι κινήθηκε, κύριε Λαμπύρη. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν δεν ήμουν εγώ τότε, να φωνάξω, να κάνω φασαρία προς τιμήν του στο Ρέπα, ο οποίος ανταποκρίθηκε. Σας το λέω δηλαδή, που είναι πολιτικός μου αντίπαλος, εντάξει, δεν είναι. Εγώ είμαι λαϊκός δεξιός. Εκείνος ήταν Πασόκ. Έκανα όμως ό,τι έπρεπε για το ελληνικό αυτοκίνητο. Βέβαια, από τότε ούτε αυτό στην Κατερίνη με παίρνει στη γιορτή μου να μου πει χρόνια πολλά. Εννοείται ότι δεν μου έχει κάνει δώρο ούτε μία τσίχλα, ούτε ένα γλυφιτζούρι, και ούτε ζήτησα, ούτε θέλω. Αλλά δεν με παίρνει ούτε στη γιορτή μου να μου πει χρόνια πολλά. Προσέξτε, ποιοι δύο αναγνωρίζουν αυτό που έκανα. Αναγνωρίζει ο Παύλος ο Κεραμπός, για τον οποίο έδωσα αρέστα για να παράγεται, για να πιστοποιηθεί το αυτοκίνητο εδώ. Όπως ξέρετε, έχει πέσει η τιμή του 12.000 ευρώ από τότε που βγάλαμε το ΦΕΚ για την πιστοποίηση στην Ελλάδα. Φτιάχνει ένα καταπληκτικό τζίπο κεραπός. Να μπουν όλοι να το δουν. Super K λέγεται. Είναι στο site, μπορεί να το δει.
8: Καλά, αν περάσει κανείς από τον περιφερειακό πολυγόνο, θα το δει. Έχει και παρκαρισμένα έξω από το μαγαζί του.
7: Βεβαίως. Και είναι εξαιρετικά. Είναι σε μηχανικά μέρη του Smart. Τα ξέρουν οι γνώστες. Λοιπόν, είναι το Super K. Και δεύτερον, υπάρχει ο Γαλανάκης που κάνει επίσης ρέπλικες, σας λέω, στην Ανάβησο. Κάνει καταπληκτικά αυτοκίνητα. Αν τα δείτε, θα τα κλάψετε τόσο ωραία αυτοκίνητα που κάνει, ρέπλικες κτλ. Εγώ έχω πάθος με το αυτοκίνητο, γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στο Γουλανδρή και πιστεύω ότι σήμερα ο νέος Γουλανδρής μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα, όπως είπα και πριν, ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι και εφοπλιστής, αλλά είναι και άνθρωπος ευαίσθητος και επιχειρηματίας πετυχημένος.
8: Τώρα, μιας και τα συζητάμε, για να μιλήσουμε και λίγο με νούμερα, από την πλευρά του Κεραμπός, το K2 τουλάχιστον, έχει πουλήσει τέσσερα οχήματα στους έξι πρώτους μήνες της χρονιάς. Αυτή είναι στην Ελλάδα, έτσι πάντα συζητάμε. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων.
7: Έχει πουλήσει 32 στο εξωτερικό. Πρέπει να σας πω ότι ανέφερα και πριν ότι το ελληνικό όχημα, το ηλεκτρικό που φτιάχνει η εταιρεία στο Λάκωμα της Χαλκιδικής, 10 αυτοκίνητα τη βδομάδα πηγαίνουν στην Ευρώπη. 10. Φεύγει μια ταλίκα με 10.
8: Πώς λέγεται η συγκεκριμένη εταιρεία?
7: Αυτή λέγεται EcoCar. Είναι ο Γιώργος ο Καζαντζής. Σας λέω, είτε σαν να μιλάμε, σαν να είμαστε κρυφό σχολείο. Δηλαδή, είμαι εγώ, είμαι αυτού, προσπαθώ να τους βοηθήσω. Δεν υπάρχει βουλή.
8: Το γιατί, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Βαλιώτη. Γιατί δεν έγινε ελληνικό αυτοκίνητο σε μια πιο ουσιαστική βάση, καθότι κατά καιρούς ενεπλάκησαν και σημαντικοί επιχειρηματίες με γνώση του αντικειμένου και με πολυετή παρουσία στο αυτοκίνητο, ως αντιπρόσωποι αρχικά και συνέχεια, στη συνέχεια ως παραγωγή.
7: Το σκότωσε το ελληνικό κράτος, κύριε Λαπύρη, όπως πήγε να εξοντώσει και τα τρόλεϊ. Θυμάστε τι έγινε, πήγαν να ξυλώσουν τα τρόλεϊ, τα οποία είναι φτιαγμένα στην Ελλάδα. Τα τρόλεϊ που έχουμε στην Αθήνα, και ευτυχώς έκανα προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σταμάτησε το ξύλωμά τους. Και μετά επενέβηκε το ελεκτικό συνέδριο στην Ελλάδα και τον σταμάτησε τον κύριο Κυρανάκη. Τα ξυλώνανε και τα τρόλεϊ, τα οποία είναι το πιο οικολογικό και αθόρυβο μέσο μεταφοράς. Το ελληνικό τρόλεϊ φτιαχνόταν στη Θεσσαλονίκη, στην Έλβο, φτιαχνόταν από τον Παπαδάκη, την Νεοπλάν, την εταιρεία, όλα στην Ελλάδα. Καταπληκτικά οχήματα. Η Ελλάδα, κύριε Λαμπύρη, φτιάχνει, και αγαπητοί μου φίλοι, και εσείς που γουστάρετε, οι Βαλιώτη, και εσείς που δεν γουστάρετε, η Ελλάδα μπορεί τα πάντα. Φτιάχνει τα πάντα. Σκύψτε και κοιτάξτε τι κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, αν είναι ο άλλος δεξιός, αριστερός, τα παλιά μου τα παπούτσια. Με ενδιαφέρει να παράγει σε αυτή την πατρίδα, να μην φεύγει το χρήμα έξω, και θυμίζω ότι η Τουρκία κάνει εξαγωγή 30 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε οχήματα. Φανταστείτε ότι κονομάει. Εμείς εισάγουμε από την Τουρκία οχήματα, το ξέρετε καλά. Και βαρέα και γιοταχή. 30 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και μπορούσαμε να έχουμε βιομηχανία μεγάλη, και δυστυχώς το ελληνικό κράτος σκότωσε το ελληνικό αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε όμως για να το ξαναγεννήσουμε. Και παραλαμβάνω, υπάρχει έτοιμη εγκατάσταση ένας επιχειρηματίας να βοηθήσει να ξεκινήσει γραμμή παραγωγής.
8: Κύριε Βαλιώτη, ευχαριστώ για όλα που μας δώσατε εν συντομία και περιεκτικά την εικόνα για την πορεία του ελληνικού αυτοκινήτου και πού αυτή βρίσκεται και πώς αυτή πέρασε από διάφορα στάδια και διακυμάνσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για 50-60 χρόνια ιστορία με πολλές διακλαδώσεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να είστε καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο και ένα ωραίο καλοκαίρι να έχετε.
7: Και σε εσάς το ίδιο, ευχαριστώ.
8: Σας χαιρετώ. Την καλημέρα μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είπαμε για ελληνικό αυτοκίνητο, για την πορεία του ελληνικού αυτοκινήτου. Αυτή την πορεία με τις πολλές διακυμάνσεις και διακλαδώσεις. Θα μιλήσουμε τώρα για τρόφιμο, θα μιλήσουμε για γαστρονομία, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που συντομογραφικά ως αρτικόλεξο θα μπορούσε να τον πει κανείς ως ο Mr. GGG, Greek Gastronomy Guide. Είναι ο Γιώργος Πίτας, είναι ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ελληνικό τρόφιμο, με την ελληνική γαστρονομία. Έχει ταξιδέψει σε πολλές γωνιές της Ελλάδας για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Και ο Greek Gastronomy Guide είναι η σελίδα που έχει δημιουργήσει, όπου ανεβάζει πάρα πολλά πράγματα εκεί, και πρόσωπα και ιστορίες και προϊόντα που ξεχωρίζουν και παράγονται στην Ελλάδα. Κύριε Πίτα, σας καλημερίζω από την Αθήνα.
1: Εγώ από την Πάρο.
0: Ελπίζω να είστε καλά.
1: Έδειξε κάποιες ψυχάλες προχτές, καθάρισε ο καιρός, μυρίζει γης.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Αυτό γλυκαίνει τα πάντα. Τα λιένει. Μέσα στο καλοκαίρι που έχει και αυτό τη σκληράδα του, όταν έχει πολύ ζέστη, έχει μια σκληράδα.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά στις Κυκλάδες. Πώς θα πάτε, πώς είστε?
1: Καλά. Είναι όταν είσαι στο νησί, ιδιαίτερα άμα έχεις ένα σπίτι που κοιτάζει την Ανατολή και ακούς το τραγούδι το κυκλαδίτικο «Είναι όμορφα, σου λέω, όταν χαράζεις το Αιγαίο», τι άλλο να θέλεις από τη ζωή.
0: Έτσι. Ή κατά την δική μου οπτική ακούω ένα summer time από πίσω και πάντα σκέφτομαι ότι το summer time σημαίνει ότι η ζωή είναι πάντα ευκολότερη το καλοκαίρι. Ειδικά όταν είσαι σε ένα νησί, έτσι.
1: Κάποια εποχή ήταν. Τώρα όσο και αν θέλεις να κάνεις διακοπές, υπάρχουν οι δυσκολίες, γιατί θέλουμε όσοι κάνουν διακοπές να κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρόνο, και επειδή είναι πολλοί που θέλουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρόνο, δημιουργείται συνωστισμός και εκκρεμισμός. Πρέπει δηλαδή να διαλέγεις ποια πράγματα δίνουν αξία στη ζωή σου για να τα χαρείς το καλοκαίρι, γιατί το να τα χαρείς όλα δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Και δεν χαίρεσαι και τίποτα.
0: Έτσι είναι, κύριε Πίτα, ακριβώς. Η πραγματικότητα λέει, και αυτό θέλω να το αναφέρω, ότι γιατί το είχαμε συζητήσει και παλιότερα σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει στο γραπτό λόγο, ότι εσείς ξεκινήσατε τη σταδιοδρομία σας με ρίζες στο κομμάτι του σχεδιασμού επίπλων και της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, έχοντας σπουδάσει πολιτική οικονομία και κοινωνιολογία στο Παρίσι.
1: Εγώ έλεγα πάνω απ' όλα ήμουν επιλοποιός, γιατί είμαι πέμπτη γενιά επιλοποιός και το design το έκανα ακριβώς για να εξελίξω
0: το κομμάτι του επίπλου. Και μάλιστα υπήρξατε εκ των ιδρυτών του ιστορικού αυτού περιοδικού και της ομάδας του νέου Κατοικίν, έτσι.
1: Ναι, το περιοδικό ήταν άλλο, ήταν Κατοικία. Ναι, εμείς είχαμε φτιάξει μια θετική ομάδα.
0: Το Κατοικία και αυτό λέω και του ιστορικού νέου Κατοικίν.
1: Δεν ήταν δικό μας το Κατοικία. Το Κατοικία ήταν άλλου φορέα. Εμείς το βασικό ήταν, η κύρια δραστηριότητά μας ήταν το έπιπλο και η οργάνωση χώρων και ξενοδοχείων, και προσπαθήσαμε να ανανεώσουμε το έπιπλο, το ελληνικό, και να αντλήσουμε στοιχεία από την παράδοση. Είχαμε κάνει τη σειρά Αιγαίων, επειδή είχε βραβευτεί και στην Ευρώπη, και δώσαμε στους οικισμούς και στα ξενοδοχεία, σε όλες τις κατοικίες που φτιαχνόντουσαν, ένα κλίμα φρέσκιας αντιμετώπισης του παραδοσιακού επίπλου, με χρώματα, με στρώματα από βαβάκι, δώσαμε μια νέα, ας το πούμε, φρέσκια ματιά στα παλιά έπιπλα και στην παλιά ατμόσφαιρα. Αλλά είχαμε κάνει και μοντέρνα έπιπλα.
0: Πώς σε όλα αυτά κάποια στιγμή έρχεται και μπαίνει στη ζωή σας η γαστρονομία και ασχολείστε και με το ελληνικό πρωινό πράγματα.
1: Ως παραγωγός, ο οποίος εξόπλιζε τα ξενοδοχεία εκείνη την εποχή, είχα ξεπουλήσει καμιά 300 ξενοδοχεία.
0: Μιλάμε για δεκαετία του 80.
1: 80-2000.
0: Mm.
1: Από μεγάλα ξενοδοχεία αλυσίδες, το Μαμιδάκι, το Αγγελόπουλο, του Μεταξά, μέχρι και πολύ μικρές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Όλη αυτή η εμπειρία με αφενός με φέρει κοντά στη γαστρονομία των περιοχών, όχι στην γαστρονομία των ξενοδοχείων, γιατί τα ξενοδοχεία μέχρι το 2010 δεν σεβόντουσαν την τοπική κουζίνα, ήταν πιο πολύ κουζίνα αυτή που θέλανε οι ξένοι, που οι ξένοι τι θέλανε, αυτό που γνώριζαν, αλλά δεν γνώριζαν τίποτα από την ελληνική κουζίνα, έξω από εδώ κάποια στερεότυπα, το μουσακά, τα γεμιστά. Δηλαδή οι τοπικές κουζίνες δεν είχαν αναδειχθεί. Εγώ ταξίδευα, μ' άρεσε και κάποια στιγμή κουράστηκα να φτιάχνω ξενοδοχεία και είπα να φτιάξω ένα δικό μου ξενοδοχείο και έγινε ξενοδόχος. Ένα μικρό ξενοδοχείο στις Λεύκες.
0: Το κάνατε και αυτό.
1: Το κάνατε. Με την ιδιότητα αυτή όμως, κατόρθωσα και εξελέγην στην περιοχή των Κυκλάδων, ως εκπρόσωπος των ξενοδοχείων Τετάρτης και Πέμπτης, Τεσσάρων και Πέντε Αστέρων, και μπήκα στο ξενοδοχικό επιμελητήριο, στο διοικητικό συμβούλιο, όπου εκεί τους είπα ότι εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, εγώ θα ήθελα να λάβω τη γαστρονομία στα ξενοδοχεία, και δημιούργησα το ελληνικό πρωινό με μεγάλη αντίδραση, με την έννοια ότι εκείνη την εποχή ήταν η εποχή της μεγάλης αλαζονίας, Ολυμπιακοί αγώνες, αλλά γενικότερα υπήρχε μια τάση να οτιδήποτε ξένο να το εκθιάζουμε και να το υιοθετούμε. Την εποχή εκείνη το πρωινό ήταν American breakfast ή continental breakfast ή δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή δεν είχε περάσει πολύ ποτέ από το μυαλό τους ότι ένα καλό χωριάτικο ψωμί, παξιμάδια ή τα δικά μας προϊόντα
0: θα μπορούσε να είναι κομμάτι ενός πρωινού.
1: Όχι ότι δεν υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις που το είχαν επισημάνει, αλλά δεν είχε θεσμοθετηθεί. Έτσι μετά από κάποια χρόνια, έμεινα γύρω στα 8-9 χρόνια στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο που ήμουνα μέλος του ΔΣ, γύρισα όλη την Ελλάδα και κάναμε θεσμικές παρουσιάσεις, όπου παραγωγοί, ξενοδόχοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, τοπική αυτοδιοίκηση, κάναμε κάποιες συναντήσεις. Και στην πορεία το ελληνικό πρωινό έγινε ένα από τα σημαντικότερα brand name της Ελλάδας, και τα ξενοδοχεία έχουν ένα στοιχείο που ξεχωρίζουν και προσδίδουν ταυτότητα ελληνική στην ύπαρξή τους.
0: Θα πω ότι έχουμε δρόμο όμως ακόμα πολύ.
1: Έχουμε δρόμο. Το θέμα είναι, το θέμα για να είμαστε δίκαιοι με ό,τι συμβαίνει, πρέπει να βλέπουμε τις χρονικότητες. Το 2010-11 η έννοια ελληνικό πρωινό δεν υπήρχε. Εννοιολογικά δεν υπήρχε. Τι σημαίνει αυτό όταν πήγαν στην εκλογή, τι σημαίνει ελληνικό πρωινό? Αυτή τη στιγμή
0: δεν το συζητούσαμε καν, δεν το βάζαμε καν στην ατζέντα. Έτσι είναι.
1: Σαν έννοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προφανώς στην πορεία αυτό, όλα αυτά έχουν μια διαλεκτική σχέση. Το ότι ζητάγανε πρωινό, βρεθήκανε και παραγωγοί οι οποίοι άρχισαν να προσαρμόζονται σε κάποια χρονοδιαγράμματα, γιατί άλλο να δουλεύεις με ό,τι έχεις και άλλο να δουλεύεις δεσμευτικά με ένα ξενοδοχείο. Πάρα πολλές επιχειρήσεις τυποποίησαν προϊόντα. Η δεκαετία 2010-2020 ήταν η δεκαετία που η γαστρονομία, ήδη από το 2000, αρχίζει και γίνεται διάλογος για τη γαστρονομία. Τι είναι ελληνικό φαγητό, τι είναι ελληνικότητα, τι είναι νέα ελληνική κουζίνα, τι είναι τοπικές κουζίνες. Έχουμε εκείνη τη δεκαετία μια σειρά από ένα χήμαρο εκδόσεων, πάνω από 200-300 βιβλία σε όλη την Ελλάδα γράφουν για την τοπική κουζίνα και τις τοπικές συνταγές.
0: Ναι.
1: Είτε από διανοούμενους, είτε από γιαγιάδες, παππούδες, από σεφ. Δημιουργείται μια μεγάλη. Όλο αυτό βοηθάει. Στον κόσμο γίνεται πάλι μια άλλη κίνηση, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση που εννοποιεί τα τρόφιμα και τους πολιτισμούς έρχεται να συγκρουστεί με τα κινήματα, τα έθνικ, τα τοπικά, την τοπικότητα. Δηλαδή η οικουμενικότητα, που είναι ο πλούτος της οικουμένης, συντηρούνται με την παγκοσμιοποίηση που είναι η τυποποίηση της οικουμένης σε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι. Η βιομηχανοποίηση των πάντων, εντάξει.
1: Ναι, όλες αυτές οι μάχες βοήθησαν ότι η γαστρονομία σιγά σιγά να γίνει ένα όπλο διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε τόπου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ήδη ξέρει ένα άλλο εργαλείο πολύ σημαντικό, είναι και το διαδίκτυο που οι ξένοι μαθαίνουν. Δηλαδή δεν περιμένουμε να καθοδηγηθούν από τους tour operators ή από... δημιούργησε μια τη δυνατότητα ο καθένας να ψάχνεται σε αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, το
0: κύριε Πίτα,
1: και να βρίσκει αυτό που θέλει.
0: Να παρακαλέσω να μείνετε στη γραμμή σας, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Πίτας, ο άνθρωπος που έχει ταξιδέψει ανά την Ελλάδα για την ελληνική γαστρονομία, που ανέδειξε την έννοια του ελληνικού πρωινού. Συζητάμε λοιπόν για όλα αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και θα συζητήσουμε ακόμα πιο πολλά για αυτό το θέμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το Summer Time για το οποίο συζητήσαμε στην αρχή της κουβέντας με τον Γιώργο Πίτα, έναν άνθρωπο της γαστρονομίας και του ελληνικού πρωινού, είναι κοντά μας. Και μιας και είναι στην Πάρο, θέλω να μιλήσουμε και για το βιβλίο που βγάλατε για τον Παριανό Αμπελώνα, δίγλωση έκδοση, κύριε Πίτα, έτσι. Ένας Παριανός Αμπελώνας που πριν από μερικά χρόνια ούτε και αυτός υπήρχε ως έννοια. Και τώρα έχει αλλάξει το παιχνίδι, έχει αλλάξει η ροή των πραγμάτων στο νησί σε σχέση με τον Αμπελώνα και το κρασί.
1: Θα έλεγα ότι η έννοια Παριανός Αμπελώνας δεν υπήρχε πριν βγει το βιβλίο. Όλοι μιλάγανε για Παριανό κρασί και το Παριανό κρασί έχει μεγάλη ιστορία. Έχει περάσει περίοδους ακμής και παρακμής.
0: Και μιας μεγάλης παρακμής μέχρι τη στιγμή που άνοιξε ο νόμος το δρόμο για να μπει ιδιώτης με ποσοστό μειοψηφίας στο συνεταιρισμό της Πάρου και να γίνει μια καινούρια προσπάθεια εκεί.
1: Αυτό ήταν μία από τις κινήσεις που γινήκανε. Ας μιλήσουμε λίγο, αν ξεκινήσουμε από το παρελθόν. Να δούμε πού βρισκόταν ο Αμπελώνας και πού βρισκόταν το 2000. Δηλαδή πριν αρχίζει να αχνοφαίνονται κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία για τον Αμπελώνα. Ο Αμπελώνας ήταν από την αρχαιότητα το...
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
5: Να το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
3: Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογίες.

0: έχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Το πιο θεαρρυντικό, αυτό που δίνει την τάση, είναι το πως ένας βραμινός είναι ο παραγωγός, σπουδαίος, ο Λαζαρίδης, ανέβηκε πάνω στις Λεύκες, που είναι το Ιωριονίου Αμπελώνες, θεωρούν οι καλύτεροι, πήρε διάφορα, πολλά μικρά αμπελοτόπια, τα ένωσε, έκανε ένα μεγάλο και ετοιμάζεται να φτιάξει κρασί. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πολλές προϋποθέσεις να γίνει πολύ δυνατός αμπελώνας, πολύ δυνατός συνικός προορισμός, γιατί έξω από το ότι έχει pop, είναι μετά τη Σαντορίνη το μοναδικό νησί που έχει pop κρασί, έχει ταυτόχρονα δυνατότητες μελλοντικές για άρδευση.
2: Για άρδευση δηλαδή, και παραγωγή, κάτι που δεν έχει αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη, η οποία ακριβώς βρίσκεται σε φάση μαρασμού. Κύριε Πίτα, σας ευχαριστώ για όλα. Για όλα και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, ένα ωραίο καλοκαίρι εκεί στην Πάρο, η οποία προσφέρει μοναδικά πράγματα σε όσους μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν είναι μόνο να λέμε για υπερτουρισμό, υπάρχουν και άλλες πτυχές σε ένα μέρος που νομίζω ότι εσείς
1: τις βλέπετε. Το θέμα είναι να έχεις μάτια να δεις, να ξέρεις. Να ξέρει τι να δει.
2: Και τα μάτια της ψυχής θα πω εγώ. Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Η ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Η UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ομόφωνα ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Προς γενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Το κόστος του μέτρου που θα δώσει ανάσταση σε πολλές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα αγγίζει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου X65, τον Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δις ευρώ και τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις. Άνθρωπο και κυνηγητό έχουν εξαπολύσει γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολινό με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 16 τραυματίες. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, περιοχέται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες τρεύματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συναγερμό στα ξημερώματα στο Αντήριο, ήταν οδηγός για ταχύτητες, σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα φεύγοντας πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Τραγική κατάληξη σε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 65 ετών. Οι έρευνες της πυροσβεστικής για ταυτότητα και τέτοια της πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη.

0: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρήση προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 που ίσχυε σήμερα. Την Ουγγαρία αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα η Εθνική Πόλο Ανδρών στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Στο 4ο οκτάλεπτο η Ελλάδα προηγείται της Ουγγαρίας 14-11.
1: Ο καιρός.
0: Έφριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.

Βλέπω λοιπόν ότι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον σας το θέμα που βγάλαμε στην αρχή για το ελληνικό αυτοκίνητο και έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όχι κάποια από αυτά, όλα όσα έχουν έρθει. Σας θυμίζω radio@parapolitika.gr, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Ηλίας Ηλιμάς στον ήχο, στην κονσόλα και Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές. Η Όλγα... Όχι η Όλγα Καλατζή, μπερδέστηκα. Η Όλγα είναι σε διακοπές. Συγγνώμη, η Όλγα, να περνάς καλά όπου κι αν είσαι. Και έχουμε και την Ελληνίκα, η οποία κάνει, όπως σας είπα, guest εμφάνιση σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. radio@parapolitika.gr. Συγχαρητήρια, λέει εδώ ένα η μεταξία. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία που είχατε με τον Κώστα Ιβαλιώτη. Ντροπή, λέει, στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κράτος που δεν έχει κανενός είδους έμπνευση. Καλές διακοπές, αναφέρεται στο όραμα που είχαν κάποιοι για ελληνικό αυτοκίνητο και τελικά έμεινε σε πολλά συρτάρια με κάποιες προσπάθειες δειλές να γίνονται πράξη ακόμα και σήμερα. Παρόλα αυτά τις αναφέραμε. Ένας ακροατής, ο κύριος Λευτέρης ο Ζαμάνης, λέει να βγάζει συνέχεια η Βαλιώτη, έβγε κύριε Λαμπύρη, υπέροχη και οι δύο. Τι άλλο έχετε καταγράψει εδώ στα μηνύματα? Να σας συγχαρώ για την εκπομπή, λέει ο Ιορδάνης. Εντυπωσιάστηκα από τον εταίος βουλευτή, τον Αϊβαλιώτη. Τέτοια αισιοδοξία θέλω να ακούω, γιατί μόνο δυσάρεστα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Ο Τίμος, άκουσα, λέει, τα όσα είπατε με τον Κώστα Αϊβαλιώτη. Παρακαλώ, δώστε μου στοιχεία για το ηλεκτρικό όχημα στην Χαλκιδική. Η ζωή. Λέει, ακούσαμε πριν λίγο στην εκπομπή του κυρίου Λαμπύρη, εδώ είμαστε ακόμα για λίγο ακόμα, αγαπητή ζωή, μέχρι τη μία τελευταία εκπομπή όπως σας είπα για σήμερα. Κάτι φρέσκο και πρωτότυπο για τα ελληνικά σκούτερ, ναι, είναι η Πέτρος Πετρόπουλος που κάνει ελληνικό σκούτερ. Θεωρώ, λέει, τον Αϊβαλιώτη κάπως πιο δεξιό για τα γούστα μου και για τα δικά μου, θα πω εγώ, αγαπητή ζωή, και για τα δικά μου τα γούστα. Αλλά εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Ο Αϊβαλιώτης ξέρει καλά το αυτοκίνητο και γι' αυτό διάλεξα να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Οπότε παραδέχομαι, λέει, ότι αναφέρεται σε ζουμερά πράγματα και δίνω πολλά συγχαρητήρια στον δημοσιογράφο κύριο Λαμπύρη για τις αερολογίες. Υπογράφω πάντα ως μια ταλέπορη Ελληνίδα, αλέως πως ζωή Ραπτόγλου. Και εδώ στη φίλη τη Βίβια, αναφιερωμένο, έχει την εορτή της σήμερα ή μάλλον τα γενέθλιά της και εμείς της αφιερώνουμε ένα ελληνικό τραγούδι κατά την επιθυμία της.

0: Ο Λεωνίδας λέει: εξαιρετικός ο ξεχασμένος βουλευτής Αϊβαλιώτης. Κρίμα που λείπει από τη Βουλή. Τα είπε φοβερά. Αυτοί οι σημερινοί στη Βουλή τίποτα δεν κάνουν για, οχήματα, για τα οχήματα made in Greece, αναρωτιέται ο ακροατής. Σας είπα, αυτή η εκπομπή έχει φωνή για όλους. Δεν έχει φωνή για όσους παρεμποδίζουν την ελευθερία και τη δημοκρατία.
1: Τελειώσανε στις αγάπες που αρχίζουμε, στις σκιές που σύνει.
0: Γιορτή της Αγίας Παρασκευής, λέει η Βίβιαν εδώ, με αφορμή και την αφιέρωση που κάναμε με τον Πάπα Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Αν είναι σωστά, αγαπητή Βίβιαν, επομένως χρόνια

Και σε λίγο θα μιλήσουμε για ναυάγια. Για ναυάγια ζωής. Ξέρω, ακούστηκε κάπως αυτό, όχι, δεν είναι κάτι απαισιόδοξο. Θα έχουμε έναν άνθρωπο που βουτάει σε ναυάγια και θα προσεγγίσουμε τη θάλασσα με έναν άλλο τρόπο μέσα από την εκπομπή.

Είπαμε να, να περάσουμε λίγο τις γραμμές σήμερα και εδώ ο DJ Ηλίας Ελιμάς στον ήχο κάνει παιχνίδι με τα τραγούδια και αφήνουμε και χώρο για να βάλουμε και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Ο Ηλίας άλλωστε ο ίδιος είναι μουσικός, είναι άνθρωπος της μουσικής, μας τα έχει πει κάποια στιγμή εδώ σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει για ένα συγκρότημα που είχε προοπτικές να πάει στο εξωτερικό και τελικά κλείδωσε μια πόρτα σε ένα σπίτι και η μάνα του τον κράτησε για να πάει στρατό. Τέλος πάντων, τι να πεις, ποτέ δεν θα ξέρει, δεν θα μάθει τι θα γινόταν αν αυτή η πόρτα δεν είχε κλειδώσει.

Με μάσκες λοιπόν και καράβι του Νότου σας ταξιδεύουμε και εμείς, όχι στον Νότο, όπου θέλετε, όπου κάνετε κέφι. Άλλωστε νομίζω ότι ο Αύγουστος που έρχεται αφήνει το χώρο, ο Ιούλιος που έχει ήδη σχεδόν περάσει αφήνει το χώρο για να ταξιδέψουμε όπου θέλει ο καθένας από μας. Οπότε κάπως έτσι πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο και θα επιστρέψουμε με τον Κώστα Θοκταρίδη και θα μιλήσουμε για ναυάγια και θάλασσες με έναν τρόπο αλλιώτικο.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολικό.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Άρης εδώ λέει, κύριε Λαμπύρη, μια χαρά ήταν ο Αϊβαλιώτης. Πείτε και άλλα για τα ελληνικά προϊόντα. Είπατε ενδιαφέροντα πράγματα. Μπράβο και σε εσάς και στον Αϊβαλιώτη και στη μουσική που βάζετε. Πότε ξανακάνετε εκπομπή, ρωτάει ο αγαπητός ακροατής. Δυστυχώς, αγαπητάρι, μας πετύχατε στο κλείσιμο της σεζόν. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Θα κανονικά κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1 είναι οι αερολογίες εδώ στα παραπολιτικά, με ανάλογα θέματα. Θα γυρίσουμε το φθινόπωρο όμως, τουλάχιστον αυτό ξέρω, και αυτό έχουμε πει. Ωστόσο, we are the champions, Ουγγαρία, Ελλάδα, 14-15 και η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο.

0: Αυτή ήταν η έκτη φορά που η Εθνική Πόλο Ανδρών διεκδίκησε χρυσό μετάλλιο σε τουρνουά και το πέτυχε. Άρα είναι το έκτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας. 18 είναι τα μετάλλια που έχει κατακτήσει κατά καιρούς από όλες τις αποχρώσεις, ξεκινώντας από το χρυσό και φτάνοντας στο χάλκινο, σε διοργανώσεις όλων των ειδών, σε διεθνείς διοργανώσεις. Η Ελλάδα, που είναι μια παγκόσμια δύναμη, και αυτό δεν το λέω έτσι εύκολα, αλλά το λέω γιατί έχει μια διάρκεια στο χρόνο, είτε πρόκειται για Ολυμπιακούς αγώνες, είτε πρόκειται για πανευρωπαϊκούς, είτε για παγκόσμιους αγώνες, όπως ο συγκεκριμένος στον οποίο κατακτήσαμε το χρυσό πριν από πολύ λίγα λεπτά στο Πόλο. Η Ελλάδα είναι παρούσα όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τη θυμάμαι 25 χρόνια σίγουρα, 30 πρέπει να είναι, που έχει αυτή τη σταθερότητα στην πορεία της και αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι η σχέση που έχει η χώρα με το θαλάσσιο στοιχείο δεν είναι καθόλου τυχαία, έτσι. Μιας και σας μιλώ όμως για θαλάσσιο στοιχείο, θα καλωσορίσω στο στούντιο τον Κώστα Θοκταρίδη.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αγαπητέ κύριε Θοκταρίδη, χαρά μου, τιμή μου που είστε εδώ. Να μιλήσουμε για θάλασσες. Να μιλήσουμε με θάλασσες με έναν άλλο τρόπο, όχι από την οπτική αυτών που βρίσκονται στην ακτή και βουτάνε στα ρηχά, αλλά από την οπτική ενός ανθρώπου που βουτάει όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα?
1: Είμαι από το 1986.
0: Στα βαθιά.
1: Το νούμερο.
0: Στα βαθιά.
1: Εντάξει, απλά έτυχε να εξειδικευτώ όταν ξεκίνησα σαν δίτηση, που ήταν η πορεία μου πάντοτε, δηλαδή στο παρελθόν ειδικά. Οπότε έτυχε να εξειδικευτώ στις βαθιές καταδύσεις με μείγματα αερίων. Ήταν σαν ειδικότητα, όπως έχουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μαγειρική. Ξέρω εγώ, άλλοι κάνουν γλυκά, άλλοι κάνουν συγκεκριμένα φαγητά. Έτσι είναι και οι δίτες. Εξειδικεύονται σε κάτι και συνέχεια βελτιώνονται σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Εξελίσσονται, περνάνε διάφορα σχολεία, εκπαίδευση. Οπότε βελτιώνουν και τις, ας πούμε, τεχνικές τους πρακτικά. Έτσι έκανα και εγώ, και έκανα τα ζυβαθιές και τα ναυάγια κυρίως. Οπότε...
0: Στην Ελλάδα μόνο ναυάγια ή και στο εξωτερικό?
1: Όχι, στο εξωτερικό έχω κάνει σχολεία εκπαίδευσης, Γαλλία, Αγγλία, πολλά σχολεία στο παρελθόν, γιατί δεν υπήρχε τότε, και τώρα βασικά δεν υπάρχει επαγγελματική εκπαίδευση ψηλού επίπεδου ακόμα.
0: Στην Ελλάδα?
1: Ναι, δυστυχώς δεν είναι. Ενώ είμαστε μια χώρα με μεγάλη παράδοση.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή η σπογγαλία ξεκινάει ουσιαστικά από εδώ, από τη Σύμη, την Κάλυμνο. Και ενώ υπάρχει μια μεγάλη παράδοση, δυστυχώς αυτό το κομμάτι δεν έχει αναπτυχθεί όσο έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό. Ο κύριος παράγοντας που το έχει τρέξει στο εξωτερικό, εντός εισαγωγικών, είναι το Gas and Oil, δηλαδή οι βιομηχανίες στις οποίες δούλευαν το 1970-80 στο εξωτερικό. Οπότε και αυτό.
0: Άρα έγινε... για το κομμάτι της ενέργειας, για ενεργειακές εγκαταστάσεις, ναι. Για υποθαλάσσιους αγωγούς και σωλήνες κλπ.
1: Και
0: καλώδια, έτσι.
1: Και πλατφόρμες. Τα καλώδια, η Ελλάδα είναι σχεδόν πρωτοπόρος, μια ελληνική εταιρεία, την Άσο, που έχει κάνει μια φοβερή ιστορία, ας πούμε, στο χώρο των καλωδίων, που είναι όλα αυτόματα. Δεν μπαίνει άνθρωπος στο νερό, φανταστείτε. Γίνονται όλα με μηχανήματα.
0: Το μεγαλύτερο βάθος που έχετε βουτήξει, κύριε Θοκταρίδη, για ναυάγιο, ποιο είναι?
1: Για ναυάγιο έχω κατέβει στο Κωστάκος, του πολεμικού ναυτικού, στα 168 μέτρα. Αυτό είναι σαν βαθύτερο, ας πούμε, ναυάγιο που έχω επισκεφθεί, έτσι, που χρειάστηκε να κατέβω λίγο πιο βαθιά.
0: Και είχατε κατέβει και βαθύτερο όμως για υποβρύχια?
1: Είχα φτάσει μικρός εκεί, δηλαδή το 95, στα 212 μέτρα, που ήταν η βαθύτερη μου κατάδυση, και είχα κάνει και μια σειρά άλλα ναυάγια που ήταν λίγο πιο ρηχά, και τα ίμια στα 100 μέτρα, ας πούμε, και 96-97 εκεί πέρα ήταν οι ισοβαθείς, ας πούμε, των ημείων.
0: Η πιο έντονη στιγμή ποια ήταν?
1: Έντονη, κοιτάξτε, εγώ
0: συναισθηματικά.
1: Συναισθηματικά είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις, γιατί κάθε δουλειά είναι διαφορετική. Εγώ αυτή τη δουλειά την έβλεπα και σαν χόμπι πάντοτε, δηλαδή ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έβλεπα δηλαδή σαν ότι θα πάω στη δουλειά και πω ότι πότε θα σχολάσω και τέτοια. Για μένα ήταν πρόκληση, ας πούμε, κάθε project. Οπότε είχα ένα ιδιαίτερο στόχο να προσπαθώ να ξεπερνάω προβλήματα. Οπότε έμπαινα σε μια μόντα του να σκέφτομαι τι μπορεί να πάει στραβά. Και συνήθως δεν πήγαινε τίποτα στραβά. Δηλαδή, απλά ταλαιπωρούμουν εγώ, ας πούμε, τις προηγούμενες μέρες ή την προηγούμενη.
0: Με προετοιμασία.
1: Νύχτα. Ναι, εγκεφαλική πιο πολύ, σε σκέψη και σε.
0: Τα ίμια ήταν μια τέτοια περίπτωση όμως.
1: Όχι,
0: από πλευρά συναισθηματική.
1: Τα ίμια είχαν πολύ. Υπήρχε ένα. Κάτσαμε αρκετές μέρες εκεί, σχεδόν ένα μήνα, πάνω στο φραγματοθετικό θέτης. Όπου υπήρχε μια σύμπνοια, ας πούμε.
0: Τι έπρεπε να κάνετε?
1: Είχε ενώσει. Εκεί είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Ήταν δύο στοιχεία, δύο ομάδες δηλαδή, από βατράχα ανθρώπους του πολεμικού ναυτικού, ΟΗΚ. Ήταν μια ομάδα μικρή τριμελής από την πολεμική αεροπορία που διέθετε ένα υποβρύχιο τελεκατευθυνόμενο όχημα αεροβή. Είχαν φέρει γιατρούς υπερβαρικής ιατρικής για τις καταδύσεις δηλαδή. Ομάδα πραγματογνωμόνων και ο στόχος ήταν να εντοπιστεί το ελικόπτερο από μια άλλη ομάδα επίσης, η υδρογραφική υπηρεσία του ΠΙΝΗ, με επιστήμονες και οικεανογράφους. Ένα άλλο πλοίο παράλληλα που έψαχνε. Εντόπισε πολύ γρήγορα το στόχο και έτσι μετά ξεκίνησε.
0: Κατεβήκατε, είδατε το ελικόπτερο κάτω στο βυθό.
1: Έβγαλα την άτρακτο και ο φίλος μου ο Αλέξης Πετικίδης που ήμασταν στην ίδια ομάδα έβγαλε το ωραίο τμήμα. Γιατί είχε αποκοπεί η ουρά.
0: Η ουρά έχει φύγει από το ελικόπτερο κατά την πτώση.
1: Σε όλα τα πτυτικά μέσα σχεδόν.
0: Η ουρά.
1: Είτε είναι σε στεριά είτε στη θάλασσα, αποκολλάται, είναι κλασικό, δηλαδή είναι φυσιολογικό, θα έλεγα. Ας πούμε. Σχεδόν. Είναι πολύ σπάνια να πέσει ένα πτυχίο.
0: Για ανθρώπους, σε ποιες των περιπτώσεων έχετε βουτήξει?
1: Κοιτάξτε, έχω ανασύρει. Συνολικά έχω ανασύρει πάρα πολλές φορές ανθρώπους, από ψαράδες μέχρι ψαροντουφεκάδες. Ας πούμε, δηλαδή θέλω να πω από απλές υποθέσεις μέχρι και πιο πολύπλοκες. Έχω ανασύρει συνολικά 46 ανθρώπους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ, άλλα δύο ιδιωτικά των ημείων, ας πούμε. Μητοπινή, γενικά δεν το έχω μοιράσει.
5: Το λέω γιατί επειδή έχει τύχει, ας πούμε, και να ακούσω από το ευρύτερό μου περιβάλλον αλλά και στο στενό περιβάλλον μου να έχουν χαθεί ζωές και, έχω, ναι. Και ξέρω και προσωπικά, ήξερα προσωπικά άνθρωπο που χάθηκε από ψαροντούφεκο.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Όπου εκεί ίσως κάποιες φορές να υπάρχει και μια υπερεκτίμηση δυνάμεων.
4: Ναι, στο ψαροντούφεκο ισχύει.
5: Μια άγνοια των πραγματικών συνθήκων,
4: ναι, ναι.
5: Και έλλειψη εκπαίδευσης, έτσι.
4: Όχι, όχι, να σε εξηγήσω τι γίνεται στο ψαροντούφεκο. Συνήθως πρακτικά γίνεται με ελεύθερη κατάδυση, δηλαδή το σύνθεση, έτσι. Και εκεί πολλές φορές κανονικά πρέπει να πηγαίνουν ζευγάρια. Δηλαδή ένας βουτά, ένας περιμένει. Οπότε στην ουσία ο ένας φυλάει το δεύτερο. Αυτό καμιά φορά για διάφορους λόγους δεν ισχύει. Πρακτικά.
5: Μπορεί να σπάσει το ζευγάρι.
4: Να σπάσει, ναι, να φύγουν ένα δεξιά αριστερά επειδή δεν βρίσκουν ψάρια ή για άλλους λόγους, ας πούμε. Οπότε όταν αρχίσουν και βουτάνε μόνοι τους μπαίνουν σε ένα μεγάλο ρίσκο. Και όταν γίνει μια κατάδυση, ας πούμε, σε μεγάλο βάθος ή δει ένα ψάρι και ξεχάσει λίγο παραπάνω, γιατί είναι με άπνοια, με το κράτημα της αναπνοής, κατά την ανάδυση συνήθως, στα τελευταία μέτρα υπάρχει λιποθυμία. Εκεί, αν τυχόν δεν υπάρχει κάποιος να σε επαναφέρει, να σε φέρει στην επιφάνεια και να σε βοηθήσει να ξανααναπνεύσει, γιατί στην πραγματικότητα εσύ θα αναπνεύσει όταν λιποθυμήσει. Απλά αν είσαι μέσα στο νερό, θα πιει νερό, οπότε θα γίνει
5: πνιγμός
4: ακριβώς. Αν είναι έξω από το νερό και το κεφάλι μπορεί να εισπνεύσει αέρα, συνήθως γίνεται διάσωση. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία η τήρηση το να πηγαίνουν δύο-δύο, τουλάχιστον ας πούμε, η παρέα του, που να είναι μαζί όμως, την ελεύθερη κατάδυση. Θυμάμαι παλιά ότι λέγανε ότι στην Ελλάδα, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, η στατιστική ήταν περίπου 10 ψαροντουφεκάδες το χρόνο. Ότι χανόντουσαν ή παθαίναν υποξία, τέλος πάντων. Και ήταν πολύ σοβαρό και γι' αυτό το λόγο κάνανε σεμινάρια ενημέρωσης ο κλάδος, ο χώρος που κάνουν ελεύθερη κατάδυση, ειδικά γι' αυτό το λόγο. Οπότε είναι κάτι το οποίο το ξέρουν όλοι τον κίνδυνο. Απλά μερικές φορές είτε υπάρχει υπερεκτίμηση δυνατοτήτων, είτε είναι μια προσπάθεια λίγο ακόμα, ένα ψάρι και.
5: Εντάξει, και κάπου χάνεται ο έλεγχος.
4: Γίνεται το κακό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή στην ελεύθερη κατάδυση με το κράτημα.
5: Είπατε ότι το κάνετε και ως κέφι, ως διασκέδαση όλο αυτό.
4: Την κατάδυση γενικά, όχι τους ανθρώπους φυσικά.
5: Όχι, εννοώ την κατάδυση προφανώς. σας συγκινεί περισσότερο στη θάλασσα?
4: Κοιτάξτε, η κατάδυση έχει το χαρακτηριστικό όταν μπαίνεις μέσα στο νερό ότι υπάρχει μια ησυχία.
5: Άρα αυτή η ηρεμία.
4: Δεν ακούς μόνο την αναπνοή.
5: Αυτή η ηχομόνωση,
4: Ναι, ναι, είναι ένα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το θόρυβο όταν.
5: Αν έχει μπουκάλες, ακούς μπουρμπουλήθρες από τις μπουκάλες.
4: Το οποίο έχει ένα ρυθμό, ένα τέμπο ηχητικό, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει. Με βοηθάει να το κατεβάζω, να ηρεμώ κι άλλο δηλαδή. Φρουπ και φρουπ. Συγκεντρώνομαι δηλαδή στην ίδια την αναπνοή που έξω από το νερό δεν ακούς συνήθως. Είναι πολύ δύσκολο να την ακούσεις.
5: Μάθατε να ελέγχετε τον τρόπο που αναπνέεται έξω από το νερό, στη στεριά. Όντας εδίτης. Γιατί το λέμε συχνά, ας πούμε, ότι πρέπει να μάθεις να αναπνέεις σωστά για να μπορείς να ελέγξεις και το άγχος σου και όλα αυτά. Αυτό σας βοήθησε.
4: Αντιστρες για μένα ήταν η κατάδυση. Μετά κινείσαι εύκολα. Είναι σαν να πετάς. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα στο νερό, είσαι λίγο σαν το. Σαν αιωρίσαι.
5: Ναι, γιατί δεν έχεις και το βάρος.
4: Δεν έχεις αυτό το, τη βαρύτητα, ας πούμε. Και επίσης, αυτό το μπλε και το απέραντο γαλάζιο, εμένα προσωπικά με χαλαρώνει. Άλλους τους στρεσάρει, δεν ξέρω. Αλλά είχα δύο γιατρούς φίλους, μέντορες, ας πούμε. Ο ένας ήταν φυσιολόγος και ο οποίος μου μάθε πάρα πολύ καλά το θέμα της αναπνοής. Οπότε έμαθα πολύ γρήγορα από την αρχή της πορείας μου ότι πρέπει να κάνω βαθιές εκπνοές. Δηλαδή το παν ήταν να αποβάλεις το διοξείδιο του άνθρακα, δηλαδή να εκπνεύσεις. Όταν κάνεις καλή εκπνοή, παρατεταμένη, μετά από λίγο αρχίζουν και πέφτουν σιγά-σιγά οι σφιγμοί, ηρεμείς. Οπότε έχει κάνει το λεγόμενο καλό εξαερισμό στους πνεύμονες. Και επειδή είχα κάνει και πρωταθλητισμό στην ποδηλασία και στην κολύμβηση, είχα ήδη καλή φυσική κατάσταση και μια σχετική υδροβιότητα που μου επέτρεπε να νιώθω κάπως πιο άνετα. Οπότε αυτό με βοήθησε πολύ, πιστεύω.
5: Τα πιο ωραία νερά που τα έχετε συναντήσει, τα πιο ωραία χρώματα.
4: Τα ψαρά έχουν τον ωραιότερο βυθό, παρόλο που δεν είναι μια τουριστική περιοχή που δεν μπορείς να πας εύκολα. Επειδή τον έχω καταδυθεί γύρω-γύρω σε όλο το νησί. Είχαμε κάνει ένα.
5: Δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, οπότε.
4: Όχι, όχι. Και τα αντίψαρα επίσης είναι από τα ωραιότερα σημεία, ας πούμε, στην Ελλάδα, με διάβια νερών 30 μέτρα. Φανταστείτε.
5: Βλέπεις κάτω,
4: κρυστάλλινα τα νερά.
5: Φοβερό.
4: Και έχει μια πολύ ωραία γεωλογική μορφολογία ο βυθός, έτσι με μαύρα βράχια. Είναι άγρια, δηλαδή. Εντυπωσιακά.
5: Στις διακοπές σας βουτάτε.
4: Σαν βλέπεις ταινία επιστημονικής φαντασίας. Βασικά, πιο πολύ όχι. Να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν ξεκουράζομαι, συνήθως δεν μπαίνω στο νερό. Επειδή έχουμε τόσες πολλές.
5: Μόνο για βάπτισμα.
4: Τίποτα.
5: Αυτό.
4: Γενικά δεν είμαι πολύ του υγρού στοιχείου έξω από τη δουλειά.
5: Αλλά κάνετε διακοπές στο βουνό όταν είστε εκτός δουλειάς.
4: Έχω πάει και καλοκαίρι σε βουνό.
5: Χωρίς να πλησιάσετε θάλασσα.
4: Ναι. Δεν μου λείπει δηλαδή το υγρού στοιχείο. Γιατί είμαστε συνέχεια εκεί. Όλη την ώρα δουλεύουμε με σκάφος και τα λοιπά. Οπότε χορταίνουμε. Είναι ωραία. Μας αρέσει. Αλλά δεν πάμε στο εξτρά. Γιατί δεν υπάρχει έλλειψη αυτής της εικόνας. Οπότε.
5: Ένα πράγμα που κρατάτε όλα αυτά τα χρόνια, αυτές τις δεκαετίες, τη διαδρομή σας ως.
4: Τυποποίηση διαδικασίας, θεωρώ, και η τήρηση.
5: Αυτό να ακουστεί.
4: Και ο σεβασμός της θάλασσας, ας πούμε, και ο φόβος δηλαδή του. Να μην υποτιμάς δηλαδή, το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι κάτι που μου έχει μείνει. Δηλαδή, πάντοτε είμαι από αυτούς που κοιτάζω, ψάχνω, βλέπω ένα σύννεφο. Είναι κάτι που.
5: Θα αναγνώρισαν κάποιοι τη δουλειά σας κατά καιρούς.
4: Ναι, πολλές φορές έχω βραβευτεί από διάφορα υπουργεία, υπηρεσίες, μερικές φορές και κατ' επανάληψη. Δεν έχω παράπονο.
5: Και τι μένει από όλα αυτά, όχι από τις βραβεύσεις, μόνο από όλη τη διαδρομή.
4: Όχι, αυτό που μένει είναι οι εμπειρίες που έχουμε, ας πούμε, σαν άνθρωποι, οι εικόνες που έχουμε δει. Είναι φοβερό το τοπίο, δηλαδή, το υποθαλάσσιο.
5: Ένας άλλος κόσμος, ένας δεύτερος κόσμος.
4: Εικόνες ναυαγίων, ιστορίες πλοίων, ιστορίες ανθρώπων που είχαν σχέση με τα πλοία. Αναφέρομαι κυρίως σε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
5: Ένα πλοίο που είχε μια ειδική ιστορία.
4: Τα υποβρύχια. Έχω μια μανία με τα υποβρύχια. Έχω βρει 8 υποβρύχια μέχρι τώρα, πολεμικά. Οπότε το Triumph, το Trooper και ο Περσέας ήταν τρία βρετανικά υποβρύχια, τα οποία είχαν μοναδική ιστορία και είχαν όλα τους μια απίστευτη ιστορία ανθρώπων. Στα πλαίσια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν προκαθορισμένες ειδικές αποστολές, είτε για επιθετικές περιπολίες, είτε για αποστολές που φέρνανε ανθρώπους. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις, Trooper Triumph, φέρνανε ομάδα ανθρώπων, πρακτόρων εντός εισαγωγικών, με ασυρμάτους, φόδια, για να έρθουν σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που ήταν εδώ
5: στην
4: Αθήνα. Ναι. Όχι, θέλανε να τραβήξει ο Τσουδερός, που ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν στην εξόριστη, ας το πούμε, κυβέρνηση, δηλαδή στο εξωτερικό, ήταν στη Μέση Ανατολή. Θέλανε να τραβήξουν σημαντικές προσωπικότητες για να ενισχύσουν και στρατιωτικά, να τραβήξουν δηλαδή αυτούς που είχαν ξεμείνει και διοργανώναν διαφυγές. Οπότε τους προσκαλούσαν επίσημα με διάφορους τρόπους, ήταν έναν ανθρώπους, και τους ζητούσαν να έρθουν να ενισχύσουν την κυβέρνηση, να γίνει μεγάλη κυβέρνηση, ισχυρή, για να μπορέσουν να. Γιατί υπήρχε το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, επιχειρούσε δηλαδή σε άλλα πεδία. Και στην Ελλάδα ερχόντουσαν, δηλαδή ειδικά τα ελληνικά υποβρύχια. Οπότε έχει μια πολύ ωραία, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ιστορία και έτσι τα συνδυάζω λίγο, την ιστορία των ναυαγίων με την ιστορία των ανθρώπων που σχετίζεται με αυτά.
5: Και από ανθρώπους, από ιστορίες ανθρώπων.
4: Που έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Έχω αδυναμία στο πολεμικό ναυτικό.
5: Έναν που θυμάστε έτσι πιο πολύ.
4: Κοιτάξτε, είναι φοβερές προσωπικότητες. Θυμάμαι τον Αράπη. Ο Αράπης ήταν ναυπηγός και ήταν ο πρώτος μηχανικός του Αδρία. Είχε πέσει στην Άρκη κοντά στα Ίμια, είχε κοπεί πλώρη και το καράβι κατάφερε και το διέσωσε και, και επιστρέψανε το 1943 6 Δεκεμβρίου στην Αίγυπτο. Οπότε ήταν μια τεράστια επιτυχία, θεωρήθηκε, διότι γύρισε το βαπόρι πίσω. Ναι, μεν έλειπε το 1 τρίτο του πλοίου.
5: Αλλά κατάφερε
4: αλλά
5: και το
4: αυτό γύρισε. Ήταν ένα σημαντικό. Γιατί οι Βρετανοί του είχαν δώσει οδηγία να το βυθίσουν. Οπότε ο Τούμπας, που ήταν ο κυβερνήτης, αρνήθηκε να το βυθίσει και αυτό έγραψε μια φοβερή ιστορία. Και μου το έχει διηγηθεί ο ίδιος, τον είχα προλάβει εν ζωή παλιά. Και είχα ασχοληθεί με την υπόθεση του Αδρία και θυμάμαι, ας πούμε, και ο Σωτηρίου που ήταν ο διευθυντής πυροβολικού, ο αξιωματικός πυροβολικού δηλαδή στον Αδρία. Είχαμε αφιερώσει πολύ χρόνο έτσι και συζητούσαμε για την αντίληψη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι παλιοί, ξέρετε, ας πούμε, για το τι πρέπει να κάνει ένας αξιωματικός, πώς πρέπει να φέρεται και πώς, ας πούμε.
5: Και να κουμαντάρουν τα σκαριά,
4: Ναι, ήταν άνθρωποι ερωτευμένοι με τα πλοία τώρα, δηλαδή είχαν μια άλλη σχέση. Δεν τους ενδιέφερε τίποτα, γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε κλιματισμοί ούτε air condition, ήταν δύσκολες συνθήκες να είσαι σε δρένιο πλοίο, στον πόλεμο ειδικά. Και ήταν για μένα πάρα πολύ ωραίες προσωπικότητες, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι πολύ γνωστά αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή χαθήκαν, ήρθαν, φύγαν, περάσανε, δεν έμεινε πολύ πληροφορία. Δηλαδή, για μένα αυτή ήταν ένα καταπληκτικό ιστορικό ντοκιμαντέρ στο μυαλό μου, στη φαντασία μου. Και ωραία πρότυπα θεωρώ αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν αξίες, ήταν πολύ έτσι.
5: Ακούμε κυρίες και κύριοι τον Κώστα Θακταρίδη, έναν από τους πιο επαγγελματίες, δεν θα πω κάτι άλλο, δίτες, επαγγελματίες ως προς την προσέγγιση του στα πράγματα και στη δουλειά του, ο οποίος, όπως είπε τουλάχιστον, κάνει και το χόμπι του όλα αυτά τα χρόνια, κάνει και τη διασκέδασή του μέσα από αυτή τη δουλειά. Κύριε Θοκταρίδη, ευχαριστώ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
5: Και είδαμε και τη θάλασσα από την άλλη μεριά. όχι μόνο παραλιακά.
4: Από κάτω.
5: Έτσι. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλή Κυριακή.
4: Επίσης.
5: Θα πάμε εδώ σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με έναν φορητό κινηματογράφο στην Κίμολο αμέσως μετά. Οπότε οι αερολογίες, κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Θα φτάσουμε ως τη μία. Θα κλείσουμε την εκπομπή βεβαίως, αφού ακούσουμε για τον θερινό κινηματογράφο μετά τις διαφημίσεις, τον φορητό κινηματογράφο της Κιμόλου, που είναι μια εξέχουσα και ιδιαίτερη περίπτωση. Και σας είπα, ραντεβού το φθινόπωρο, εδώ θα είμαστε και πάλι, οπότε δεν χανόμαστε. Πριν πάμε όμως στο διάλειμμα, πολύ σύντομα να διαβάσω το μήνυμα της Μεταξίας. Επιτέλους λέει το χρυσό για την Εθνική Πόλο. Σας περιμένουμε οπωσδήποτε, κύριε Λαμπύρη, να επιστρέψετε το φθινόπωρο, όχι άλλο κόψιμο εκπομπών, λέει εδώ η Μεταξία. Κάτι θα ξέρει, δεν ξέρω τι εννοεί. Ήταν, λέει εδώ ο Αναστάσιος, μια καταπληκτική παρουσίαση αυτή που κάνατε με τον τέος βουλευτή, τον Κώστα Ιβαλιώτη. Θερμά συγχαρητήρια και παράκληση να βγαίνει συχνά, γιατί είπε χρήσιμες πληροφορίες για το ελληνικό αυτοκίνητο και την ιστορία του, που δεν έχω ξανακούσει αλλού. Σας χαιρετώ, Αναστάσιος Ράμος. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Παστούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Θα κλείσουμε λοιπόν εδώ τις αερολογίες σιγά σιγά καλοκαιρινά με έναν φορητό, με έναν μετακινούμενο κινηματογράφο σε ένα από τα ωραιότερα ίσως νησιά της Ελλάδας. Τουλάχιστον έτσι μου λένε αυτοί που πάνε και ελπίζω να τα καταφέρω και εγώ να πάω κάποια στιγμή. Όχι για φέτος, το βλέπω μάλλον για το χρόνο το πράγμα. Οπότε ας βουτήξουμε στα νερά της Κιμόλου και σιγά σιγά

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι θα ταξιδέψουμε στην Κίμολο, θα πάμε στις Δυτικές Κυκλάδες, 150 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Πειραιά και πάρα πολύ κοντά στη Μήλο βρίσκεται η Κίμολος. Η Κίμολος, η οποία συζητιέται, ακούγεται αρκετά τώρα τελευταία ως προορισμός, και θα μιλήσουμε όμως για κάτι, για ένα κομμάτι της Κίμολου, θα μιλήσουμε για ένα από τα αστέρια της Κίμολου αν θέλετε, και θα εξηγήσουμε και το γιατί. Το Σινέ Καλησπερίτης, ο κινηματογράφος ο θερινός της Κίμολου, που αποτελεί και μια εθελοντική προσπάθεια, θα μας εξηγήσει όμως περισσότερα η Αγάθη Ρόδη, η οποία είναι μέλος της ομάδας Κιμολίστες. Θα μας πει πολλά περισσότερα. Σας καλημερίζω. Πώς είστε, πώς είναι η Κίμολος?
1: Η Κίμολος είναι πολύ ωραία. Σας καλημερίζω και εγώ, εσάς, τους ακροατές σας, και στέλνω πολλούς χαιρετισμούς από την Κίμολο, τον παράδεισό μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, Σινέ Καλησπερίτης. Και πώς συνδέεται το Σινέ Καλησπερίτης με τα αστέρια?
1: Λοιπόν, η ιδέα ξεκίνησε το 2014 από το Φώτο Μαρινάκη, που είναι εμπνευστής του Σινέ Καλησπερίτη. Είχε επιστρέψει στο νησί για να μείνει μόνιμα και ήθελε να βγαίνει από το σπίτι. Του έλειπε το σινεμά, οπότε ο ίδιος αγόρασε ηχεία, ένα προτζέκτορα, και ξεκίνησε κάνοντας προβολές στο προάβλιο χώρο του σχολείου, στην πλατεία εκεί που είναι το Πετρόφι, στο πηγάδι του Γεωργιλά που λέμε, στην Κίμολο. Και σιγά σιγά οι κάτοικοι έγιναν ακόλουθοι του σινεμά. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των φίλων online, έπεσαν στο τραπέζι διάφορα ονόματα και ο Καλησπερίτης είναι το πρώτο άστρο, έτσι το ονομάζουν τις Κυκλάδες, που βγαίνει στον ουρανό. Οπότε έγινε την Καλησπερίτης.
0: Άρα μετά το γέρμα, μετά τη δύση του ηλίου,
1: ακριβώς,
0: το πρώτο αστέρι που προβάλλει είναι ο Καλησπερίτης.
1: Είναι ο Καλησπερίτης που μας λέει καλησπέρα, ναι.
0: Τι το ιδιαίτερο λοιπόν έχει, εκτός του ότι είναι ένας θερινός κινηματογράφος, τι το ιδιαίτερο έχει ο κινηματογράφος του Καλησπερίτη της Κιμόλου?
1: Θα σας πω, φέτος κλείνουμε 15 χρόνια. Τα τελευταία, μπορώ να πω 6 χρόνια από τότε που είμαι μέλος, γιατί γνώρισα και εγώ χάρη στην τεχνολογία τους Κιμολίστες για ένα βιβλίο, τα βιβλία τα που μας ένωσαν, και μετά έγινε και η γραφή του μικρού Κιμολίστα με την βοήθεια των κατοίκων και με αληθινά γεγονότα μες στο βιβλίο. Ο κόσμος μάθαινε το σινεμά μέσα από τις προβολές που άρχισαν να επεκτείνονται και τις σκηνογραφίες του Πότη του Μαρινάκη στα διάφορα, έτσι, απόμακρα σημεία του νησιού. Αυτό που το κάνει πιο ιδιαίτερο είναι τα 500 ηλιακά φαναράκια, τα 200 κεριά, το όλο στήσιμο, η προβολή της φύσης θα έλεγα, και η συμμετοχή της, αν μπορώ να το πω έτσι, η ανάδειξη του τοπίου. Έχουμε κάνει προβολές σε σημεία που πρέπει να ο κόσμος να έρθει με το θαλάσσιο ταξί, και στην Πολύεγο.
0: Άρα είναι ένας μετακινούμενος θερινός κινηματογράφος, έτσι?
1: Είναι ακριβώς, δεν είναι μόνο το κάστρο της Κιμόλου που είναι το βασικό μας, έτσι, σημείο. Χρειαζόμαστε 3 μποφόρα αέρα, διαφορετικά δεν μπορούμε να στήσουμε και να έχουμε και το πανί για να γίνει και να χαρεί ο κόσμος την προβολή.
0: Είναι δωρεάν οι προβολές?
1: Είναι δωρεάν, σωστά, είναι δωρεάν. Και πλέον από πέρσι, από ένα viral βίντεο, ξεκινήσαμε να έχουμε 550 με 650 συνεφίλ στις προβολές μας. Έχει γίνει πλέον κάτι το φοβερό. Προχτές είχαμε διπλή προβολή στην Πονάτσα, σινεμά με παιδική ταινία και για τους ενήλικες.
0: Η οποία Μπονάτσα είναι παραθαλάσσια.
1: Είναι παραθαλάσσια, ναι. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πηγαίνουμε και σε άλλα νησιά. Ταξιδεύουν σε λίγες ώρες για την Τήλο, ώστε να γίνει και η πρώτη φορά προβολή στα Δωδεκάνησα. Έχουμε πάει στα Ψαρά, έχουμε πάει στη Γάβδο, Μήλος, Κοινό Σέριφο.
0: Άρα θα έλεγα εγώ, το Σινέ Καλησπερίτης είναι και ταξιδευτής, έτσι?
1: Είναι και ταξιδευτής, ναι, ναι. Είμαστε λίγο υπερταξιδευτής στη Μόλου, θα έλεγα.
0: Άρα είστε ένας θερινός κινηματογράφος που διάγει με έναν τρόπο θα έλεγα νομαδικό βίο, νομαδική ζωή κάνετε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σε πολλά διαφορετικά μέρη. Μετακινήστε, πάτε από εδώ, πάτε από εκεί.
1: Εφόσον το επιτρέπει βέβαια ο καιρός πάντα. Και,
0: πάντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι φεύγοντας από την Κύμολο κάθε φορά είναι τόσα τα μηνύματα καθημερινά, πραγματικά σας το εξομολογούμε, που πλέον οι διακοπές των επισκεπτών και των τουριστών, όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, μας ρωτούν πώς μπορούν να συνδυαστούν με τις προβολές του σινεμά. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, γι' αυτό και δεν έχουμε και συγκεκριμένο πρόγραμμα, διότι πρέπει να έχουμε ως 3 αμποφόρα αέρα και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και δεν το γνωρίζουμε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πέρα από το Σινέ Καλησπέρι της, τον μετακινούμενο θερινό κινηματογράφο της Κυμόλου με δωρεάν είσοδο, που μας πηγαίνει σε διάφορα μέρη του νησιού και όχι μόνο του νησιού, και σε άλλα νησιά ταξιδεύει, όπως είπατε. Γιατί να έρθουμε στην Κυμόλο?
1: Έρχεται στην Κυμόλο για να βιώσετε την απόλυτη ηρεμία, για να συνειδητοποιήσετε ότι το νησί έχει μια διαφορετική ενέργεια. Έχει παραμείνει αλόβητο και έτσι πιστεύουμε ότι θα μείνει. Δεν έχει αλλάξει το τοπίο του ή γενικά αυτό που προσφέρει στο κοινό και στον κόσμο. Οι κάτοικοι είναι πολύ φιλικοί όπως και σε όλα τα νησιά. Δεν θα έρθει μόνο για το σινεμά, θα έρθει να περάσει ξεχωριστές μέρες και θα αγαπήσει το νησί. Όπως και εγώ προσωπικά το αγάπησα χωρίς να έχω πάει, μόνο και μόνο από τις φωτογραφίες. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ενέργεια του χώρου και το νησί το ίδιο είναι τόσο όμορφο σε όποιο σημείο και να πας, που το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορείς να φύγεις, δεν θα θέλεις να φύγεις και θα θέλεις να ξανάρθεις.
0: Θα σας αποσπάσω λοιπόν κλείνοντας και ένα μικρό μυστικό. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος, η αγαπημένη σας τοποθεσία στην Κύμολο?
1: Προσωπικά,
0: ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο να διαλέξω.
0: Αν σας έρχεται κάτι στο νου, χωρίς, είναι πολλά, το ξέρω.
1: Είναι λίγο δύσκολο, όλα τα σημεία είναι πανέμορφα. Θα πω το Κράσα, τη νούμερο 1 παραλία, με τα κάθαρα νερά, γιατί είναι φοβερό το χρώμα στη θάλασσα. Πιστεύω δεν υπάρχει, δεν το έχω δει κάπου αλλού. Αν και κάθε παραλία είναι ξεχωριστή, όπως και η Αλική, το Κοφτό, κάθε σημείο έχει κάτι το διαφορετικό για να προσελκύσει τη ματιά και για να σε κάνει να, πραγματικά να μείνεις άναυδος και να συγκεντρώσεις το βλέμμα σου εκεί αρκετές ώρες και να μην θέλεις να φύγεις. Αυτό είναι το μυστήριο.
0: Και η αγαπημένη σας ώρα στο νησί, ώρα της ημέρας?
1: Κοιτάξτε, 6 ώρα το πρωί, πιστεύσαμε, είναι η καλύτερη, γιατί έχει τέτοια χρώματα ο ουρανός που δεν τα έχω δει σε καμία παλέτα ζωγραφικής, πραγματικά.
0: Κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε. Και λοιπόν, όσοι το επιθυμείτε, μπορείτε να το κάνετε. Ένα μικρό όνειρο, να πάτε στην Κύμολο, να συναντήσετε τους ανθρώπους της, να συναντήσετε και να δείτε προβολές κινηματογραφικές στον μετακινούμενο θερινό κινηματογράφο, το Σινέ Καλησπερίτη, και να απολαύσετε την εθελοντική δουλειά που έχουν κάνει οι κυμολίστες, αυτή η ομάδα που προσφέρει αυτό το αγαθό, αυτό το δώρο σε όσους επισκέπτονται το νησί.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεις.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Πρωταθλήτρια κόσμου η εθνική ομάδα Πόλο κατέβαλε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο υδατοσφαίρισης στην Αυστραλία. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, σημείωσε μεταξύ των ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X. Η UNESCO αναγνώρισε ομόφωνα τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Προς γενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Το κόστος του μέτρου που θα δώσει ανάσα σε πολλές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα αγγίζει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Προχώρησε σε εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, τον Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη ύψους 23 δις ευρώ, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές ανταράξεις, καθώς και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη συντάξη, κυρία στη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Άνθρωπο κυνηγητό έχουν εξαπολύσει γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της αιματηρής επίθεσης με ημιφορτηγό πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο. Μια γυναίκα σκοτώθηκε, 16 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές. Ο δράστης προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμο στην αστυνομία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συνεγερμός στα ξημερωμάτα στο Αντίριο, ο οδηγός γεωταχύδες σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε πεζό στο όχημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Σχέδιο επίθεσης εναντίον τουλάχιστον 10 ατόμων που με εντολές μέσα από τις φυλακές Διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η αστυνομία μετά τη σύλληψη στη Γλυφάδα ενός 30χρονου Αιγυπτίου που κατήχε χειροβομβίδα. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να είναι και εισαγγελικός λειτουργός. Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Εύρυος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 και 32 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.

0: Δεν είχα καταλάβει ότι αυτό το τραγούδι έλεγε αγοράκι λέμαργο και νόμιζα ότι μιλάει για τον τηλέμαχο. Μια φορά τηλέμαχος νόμιζα ότι έλεγε και τον τηλέμαχο το Σαντορινέο. Που θα ακολουθήσει πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είμαστε. Είναι καλοκαιρινό το τραγούδι και δεν σας κρύβω ότι σήμερα και η εκπομπή είναι καλοκαιρινή και σε μεγάλα κέφια. Γιατί αυτές οι διακοπές, όχι αυτές, οι διακοπές γενικά το καλοκαίρι είναι η εποχή που όλοι περιμένουμε. Αυτές οι μέρες που αφήνουμε πίσω την καθημερινότητα, κλείνουμε υπολογιστές, κινητά, εντάξει τα κινητά, όχι πάρα πολύ, μιλάω και ψέματα. Κλείνουμε λίγο τα κινητά, ψάχνουμε λίγες στιγμές ξεκούρασης, λίγες στιγμές χαλάρωσης και το σημαντικότερο απ' όλα, λίγες στιγμές ανεμελιάς. Εγώ σας λέω τι λέει για τον τηλέμαχο, δεν το καταλαβαίνουν εδώ πέρα. Όπου και αν πάτε, κυρίες και κύριοι, όπου και αν βρίσκεστε ήδη, όπου και αν σκοπεύετε να πάτε, ένα νησί, βουνό, ένα ταξίδι στο εξωτερικό ενδεχομένως, μια μικρή απόδραση κοντά στην τόπο κατοικία σας, και εσείς που θα μείνετε εδώ μόνοι σας στην Αττική, να περάσετε όμορφα, να το χαρείτε, να ξεκουραστείτε και να βρείτε αυτές τις στιγμές που έλεγα πριν, τις στιγμές ανεμελιάς. Παναγιώτης Χάλερης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, στην παραγωγή Σουζάννα Αναγνωστοπούλου, στη μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Και στο μικρόφωνο η Ανδριάνα Ζαρακέλη κοντά σας, εδώ στα παραπολιτικά 90,1, στο 211-10-80-880 είναι το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς και βεβαίως στο radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα εδώ στο Focus είναι το τελευταίο Focus για αυτή τη σεζόν και βάζουμε στο επίκεντρο το καλοκαίρι και τις διακοπές. Θα δούμε πού επιλέγουν να ταξιδέψουν οι Έλληνες, εμείς δηλαδή, τι επηρεάζει τις αποφάσεις μας, ποιες είναι οι νέες μορφές τουρισμού που κερδίζουν έδαφος και θα μιλήσουμε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε οι διακοπές μας να είναι όχι μόνο όμορφες, χαρούμενες κτλ. Αλλά και ασφαλείς. Ο κύριος Γιώργος Μαρούτσος, πρόεδρος ταξιδιωτικών γραφείων αερομεταφορών, είναι στην αλληλέγγυρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Μαρούτσο.
1: Καλημέρα κύριε Ζαρακέλη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ελπίζω να λείπετε ήδη. Να σας πω την αλήθεια.
1: Όχι, εμείς δεν λείπουμε. Όλοι στον κλάδο δεν λείπουμε.
0: Ναι, ναι, είναι η εποχή που εσείς δουλεύετε. Έχετε δίκιο, κύριε Μαρούτσο. Έχετε δίκιο. Έχετε.
1: Αλλά πολύ ωραία το είπατε. Στιγμές ανεμελιάς. Μ' άρεσε πολύ αυτή η έκφραση.
0: Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν σκεφτούμε όλοι σε αυτή την ηλικία, αν σκεφτούμε το πώς νιώθαμε όταν ήμασταν παιδιά, νομίζω ότι η ανεμελιά είναι αυτή που μας λείπει, αυτή που χαρακτηρίζει.
1: Θα έβαζα και κάτι άλλο, σίγουρα ξεκούραση και ανεμελιά.
0: Εννοείται.
1: Θα έλεγα και πιο να μας φέρνει και στιγμές για όσους, γιατί έχει γίνει έτσι η ζωή μας που
0: δεν βλέπουμε τους ανθρώπους μας.
1: Όλοι δεν βλέπουμε τους ανθρώπους μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Είναι κάποιες στιγμές τις οποίες μοιραζόμαστε κοινές εμπειρίες, ερχόμαστε πιο κοντά.
0: Έχετε
1: είναι ωραίες οι διακοπές, να μην
0: είναι
1: κοινότοπα πράγματα.
0: Είναι ωραίες, είναι ωραίες. Λοιπόν, πού πάμε διακοπές φέτος? Επιλέγουμε κάτι διαφορετικό για το 2026. Συζητούσαμε νωρίτερα έτσι και με κλειστά μικρόφωνα εδώ με τον Παναγιώτο Χαλαρή ότι έχουμε αρχίσει λίγο, τώρα σε αυτές τις δικές μας ηλικίες, κάπου εκεί γύρω στα 50, έχουμε αρχίσει λίγο να επιστρέφουμε στα χωριά μας, σε πιο παραδοσιακούς τρόπους διακοπών από αυτό το πάμε σε διαφορετικό νησί κάθε καλοκαίρι.
1: Πέραν από το... Ναι, αυτό ήταν πριν 40-50 χρόνια, μεγάλες διακοπές χωριά πριν από 30. Είναι ωραίο και αυτό το τύπο διακοπών, αλλά όχι, δεν έχει μειωθεί πέραν από.
0: Δεν έχει μειωθεί.
1: Δεν έχει μειωθεί το να πηγαίνουμε στο νησί, να πηγαίνουμε ασχέτως αν το διαθέσιμο εισόδημα αυτά τα χρόνια είναι λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα για ένα μέσο προϋπολογισμό μιας οικογένειας. Αλλά και πάλι και τα ταξίδια στο εξωτερικό γίνονται. Δεν είναι, κυρία Ζαρακέλη, αφού μας πήγατε πίσω τώρα, γιατί ας πούμε τη γενιά τη δικιά μας. Παλιότερα, πριν 30 χρόνια, όταν ήμουν 20, για να πάει κάποιος σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, έπρεπε να πάρει το άπαξ. Να είναι δημόσιο πάλι, να πει. Και να, ήταν όνειρο ζωής.
0: Ήταν όνειρο ζωής, ναι.
1: Υπήρχαν τώρα, να θυμίσω στους παλιότερους ακράτες, ότι υπήρχαν δικά ταξίδια που υπάρχουν και τώρα. Και πήγαιναν να δουν 5-6 ευρωπαϊκές χώρες μαζί. ναι. Με λεωφορείο, γιατί θα ήταν
0: όχι,
1: ένα
0: όχι.
1: ταξίδι.
0: Κύριε Μαρούτσου, ξέρετε ποιο είναι το διαφορετικό. Δυνατότητα. Ότι για παράδειγμα στο οικονομικό που λέγατε νωρίτερα, ενδεχομένως ένα ταξίδι στο εξωτερικό να είναι φθηνότερο από ότι ένα ταξίδι σε ένα ελληνικό νησί.
1: Βάζεται σε σύγκριση με την απόσταση. Ναι, αν πούμε για Αύγουστο σε ένα νησί, αν και φέτος υπάρχουν και θα προέτρεπα και τους ακροατές σας, ας κάνουν αναζήτηση. Πάντα υπάρχουν ευκαιρίες, δεν είναι ανάγκη να είναι το πεντάστερο, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες του να βρει ένας καταναλωτής κάπου του να μείνει, να πάει και στο νησί, ναι, της αρεσκίας του κλπ.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν είναι,
0: αλλά... Για εμάς τους Έλληνες, ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί?
1: Αυτοί που ήταν πάντα.
0: Πάρος, Σαντορίνη, Μύκονος.
1: Σαντορίνη, ναι, ειδικά για τους νεότερους ανθρώπους. Ναι, ναι. Πάρος ή Σαντορίνη. Είναι πάντα κλασικός προορισμός, πρέπει να πας. Είναι Κρήτη, είναι Κλαδονίσια, αλλά Τίνος ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Ανεβαίνει Τίνος. Και η Σύρος ανεβαίνει, νομίζω.
1: Και η Σύρος είναι πανέμορφη και το αξίζει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για χειμερινούς προορισμούς, επειδή είπατε και βουνό και θάλασσα, που κάποτε το λέγαμε πάλι, σήμερα αναπολούμε, έτσι πάλι.
0: Ναι.
1: Που λέγανε βουνό. Τώρα και με τις υποδομές έχει γίνει πανέμορφες περιοχές, ας πούμε Καστοριά, Φλόρινα, Πρέσπες, έχουν γίνει προσβάσιμες σε λίγο χρόνο.
0: Σωστά.
1: Ναι, αξίζει και ο χειμερινός προορισμός.
0: Τι θα συμβουλεύατε κάποιον ο οποίος δεν έχει καταφέρει ακόμα να κλείσει έτσι, της τελευταίας στιγμής?
1: Να αναζητήσει, να προσεγγίσει συναδέλφους, και δεν το λέω συντεχνιακά, πάντα
0: όχι,
1: τα τουριστικά γραφεία έχουν ευκαιρίες, οι tour operators υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες να αναζητήσει προορισμούς και τιμές. Και να το ζυγίσει πάντα ένα ταξίδι και στο εξωτερικό.
0: Και στο έχουμε αλλάξει νοοτροπία. Δηλαδή, βλέπαμε παλαιότερα τους ξένους και λέγαμε ότι βρίσκουμε εμείς τα ξενοδοχεία πολύ ακριβά, γιατί οι ξένοι τα κλείνουν από τον Γενάρη, ας πούμε. Εμείς αλλάξαμε νοοτροπία, κλείνουμε τα ταξίδια μας νωρίτερα, ή είμαστε ακόμα τις τελευταίες στιγμές?
1: Αρχίζουμε και αλλάζουμε.
0: Αλλάζουμε, ναι.
1: Και πάντα για όποιον έχει δυνατότητα προγραμματισμού, θα έλεγα περισσότερο, και να ψάχνει λίγο πιο μπροστά. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να κλείνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές από τον Οκτώβριο.
0: Από τον προηγούμενο Οκτώβριο.
1: Από τον προηγούμενο χρόνο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Και έχουν κλείσει και λένε τάδε ημερομηνία θα
0: εγώ
1: πάμε.
0: Θα πάω εκεί.
1: Αυτό ο Έλληνας δεν το κάνει ακόμα.
0: Καλά, παρά είναι. Ο προηγούμενος Οκτώβριος παραπάει, κύριε Μαρούτσο.
1: Και κοιτάζει και ειδικά αεροπορικά εισιτήρια.
0: Κοιτάξτε να σας πω, έγινε μία. Αυτό ήθελα να σας πω για τις προσφορές. Δηλαδή έγινε μια μόδα, ας πούμε. Εγώ το βλέπω στα πιτσιρίκια. Με το που βγαίνουν οι προσφορές, ψάχνουν να βρουν ένα προορισμό να είναι οικονομικός και που να είναι. Λέει, να πάμε, ξέρω εγώ, στη Βιέννη του χρόνου τον Οκτώβριο. Έχει βγάλει προσφορά τόσο. Και κλείνουν. Και λέει, εντάξει τώρα, αν είναι με 60 ευρώ, ας πούμε, το εισιτήριο, συμφέρει.
1: Σωστά. Σωστά. Και οι συνάδελφοι είναι όλοι έτοιμοι για τέτοιου είδους, προωθούν τέτοιου είδους προσφορές, μπορούν να το κλείνουν νωρίτερα και αν δεν έχουν πάει σε ένα προορισμό, γιατί όχι, ας πούμε.
0: Εμείς μπορούμε να κλείνουμε σε ελληνικούς προορισμούς νωρίτερα όπως κλείνουν οι ξένοι, δηλαδή αυτό με τις ίδιες τιμές.
1: Όχι, πάντα υπάρχει early booking, έτσι να το πούμε και ελληνικά.
0: Α, υπάρχει, ναι, καλά κάνετε. Το έχουμε μάθει early booking, όλοι το ξέρουν, εντάξει.
1: Πάντα υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν και προσφορές στα early booking.
1: Απλά είναι ότι η νοοτροπία μας, και τον τρόπο που το σκεφτόμαστε, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο ο μέσος Έλληνας πέντε μήνες πριν ασχολείται που θα πάει το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν ασχολείται με αυτό.
1: Και δεν μιλάμε, ναι.
0: Δεν
1: εγώ σίγουρα όχι.
0: Κανένας μας τώρα.
1: Αλλά,
0: και είμαι βέβαια τώρα και οι ακροατές μας θα μοιράζονται την ίδια άποψη με εμάς. Ότι τώρα θα ασχοληθούν που θα πάνε διακοπές. Όχι, δεν θα το κάνουμε.
1: Θα πρέπει. Σαφώς μπορούν να κάνουν οικονομίες 20-30% και παραπάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, νέες ταξιδιωτικές τάσεις, κύριε Μαρούτσο, δηλαδή θεματικός τουρισμός, τουρισμός εμπειριών.
1: Αυτό είναι και για τον εισερχόμενο πια.
0: Για τον εισερχόμενο,
1: πολύ
0: ναι.
1: Μεγάλη, ναι. Ότι είναι η εμπειρία για ανθρώπους που έχουν πάει πολλές φορές κάπου, αναζητούν το κάτι ξεχωριστό. Εγώ θα έλεγα για τους Έλληνες, ας βάλουν, και αρχίζει να ανεβαίνει και αυτό, αν μιλάμε για νέα, δεν είναι και τόσο νέα τάση, πάλι κοινότοπο, αλλά ας δουν και την κρουαζιέρα.
0: Κρουαζιέρα. Πολύ κρουαζιέρα.
1: Η κρουαζιέρα πάντα είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι για πιο μεγάλους ανθρώπους που δεν θέλουν να μετακινούνται κλπ.
0: Ναι, γιατί βλέπαμε εκείνη την ταινία το Love Boat, το θυμάστε. Έχουμε
1: αυτό. Πρέπει να πάρει σύνταξη να πα κρουαζιέρα. Αυτό είναι ένα τρόπο να το δει. Ένα άλλο τρόπο να το δει για του ακροατέ είναι ότι χωρίς να αλλάζεις ξενοδοχείο που κοιμάσαι, βλέπεις 5-6 προορισμούς. Γιατί τα κρουαζιέρα
0: είναι και καλές οι τιμές. Δηλαδή, όποιος ψάξει. Δεν ακούμε πλέον κρουαζιέρα και λες κρουαζιέρα. Απαγορευτικά δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα τα καταφέρουμε, είναι πάρα πολύ ακριβά. Όχι, δεν είναι τόσο ακριβά όσο νομίζουμε.
1: Δεν είναι, θα έλεγα, το μπορώ να πω καθόλου ακριβά, εκτός από κρουαζιέρες που είναι μακρινές, δηλαδή.
0: Εντάξει, ναι, τώρα δεν λέμε στην Καραϊβική.
1: Όχι, να δώσουμε και. Και Καραϊβική είναι ωραία και η Ιαπωνία είναι ωραία. Αν δεν δεις την Ιαπωνία με κρουαζιέρα, πώς θα πέφτει σε 4-5 νησιά.
0: Πώς αλλιώς θα τη δώσουμε.
1: Αλλά δεν είναι η κρουαζιέρα καθεαυτή ακριβή. Είναι το αεροπορικό που να πας, αλλά και πάλι βρίσκουν ευκαιρίες. Γιατί πρέπει να πάρεις το κρουαζιερόπλοιο σε ένα άλλο λιμάνι. Ναι. Υπάρχουν όμως και από τον Πειραιά έρχονται που κάνουν Αδριατική, κάνουν Μεσόγειο, όχι μόνο ελληνικά, και σαφώς ελληνικά νησιά. Και αξίζει να βλέπουν και εκεί οι ακροατές.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ωραία εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα και να είστε
1: όσο
0: καλά, κύριε Βάρος.
1: Όσο μπορεί και όπως μπορεί να περάσει καλά, να ξεκουραστεί και όπως το είπατε, ανεμελιά.
0: Ανεμελιά, ανεμελιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτές τις στιγμές που λέτε, κύριε Βάρος, με τους αγαπημένους μας είναι πολύ σημαντικές. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ
1: καλό
0: πολύ.
1: Μεσημέρι.
0: Ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών γραφείων αερομεταφορών, ο κύριος Γιώργος Μαρούτσος, ήταν κυρίες και κύριοι κοντά μας αυτή τη βόλτα στο πού πάμε διακοπές. Είτε είστε από αυτούς που έχουν προνοήσει, δηλαδή έχουν καταφέρει να κλείσουν τις διακοπές εδώ και καιρό. Είτε είστε της τελευταίας στιγμής, είπαμε, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να βρούμε πραγματικά το τι σημαίνει διακοπές για όλους μας. Διακόπτω. Τι θέλουμε φεύγοντας να διακόψουμε για αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, γνωρίζοντας ότι θα ξαναξεκινήσουμε. Θέλοντας και εμείς, πάλι εδώ θα είμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά με τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σου. Λοιπόν, ο στίχος αυτός είναι καταπληκτικός. Θα σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Διακοπές, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι διακοπές. Ανεμελιά, ξεκούραση και χαρούμενες στιγμές που δημιουργούν για το χειμώνα που έρχεται αναμνήσεις. Λοιπόν, οι ιατρικές συμβουλές τώρα στο ερώτημα τι να πάρουμε μαζί μας στις διακοπές και ιδιαίτερα το τι να πάρουμε μαζί μας στις διακοπές με παιδιά. Γιατί και ιδιαίτερα αν τα παιδιά είναι πολλά, εκεί τα πράγματα ξέρετε είναι ακόμα δυσκολότερα. Οι γονείς πάντα θέλουν να είναι ετοιμοπόλεμοι κυριολεκτικά για τα όσα ενδεχομένως θα συναντήσουμε το καλοκαίρι, θα συναντήσουμε στις διακοπές. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό, θα δούμε το τι περιμένουμε. Είναι, ξέρετε, το ζητούμενο να είμαστε έτοιμοι. Κυρία Άννα Παρδάλη είναι κοντά μας, η παιδίατρος. Θα την ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κυρία Παρδάλη.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα δεν θέλουμε να προκαλέσουμε, ξέρετε, πανικό. Ετοιμότητα θέλουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι μία ανάγκη την οποία οι γονείς, αν μη τι άλλο, θέλουν να καλύψουν. Ιδιαίτερα στις διακοπές, για να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο.
1: Βέβαια, και χρειάζεται και επιβάλλεται από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά και τα παιδιά έχουν ιδιαίτερες ανάγκες καθώς συμπεριφέρονται διαφορετικά και κυρίως απρόβλεπτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το δεδομένο των καλοκαιρινών διακοπών, που δεν είναι άλλο από τα δεδομένα ήλιος και θάλασσα, κυρία Παρδάλη.
1: Ακριβώς. Ήλιος και θάλασσα, χαρά μεγάλη, πλην όμως ο πολύς ο ήλιος και η ζέστη όταν συνοδεύεται με ψηλές θερμοκρασίες μπορεί να πλήξει τα παιδιά πολύ πιο εύκολα από ότι τους ενήλικες. Οπότε να πούμε καταρχήν για τις ώρες τις οποίες δεν πρέπει να εκτίθεται τα παιδιά, είναι μια φράση τετριμένη, τη λέμε συνέχεια, όμως δεν βλέπουμε να τηρείται. Και καταλαβαίνω ότι όλοι οι οικογένειες έχουν λίγες μέρες για να χαρούν τη θάλασσα και τις διακοπές, αλλά πραγματικά το να πηγαίνεις το πρωί και να φέρεις το απόγευμα είναι καταστροφικό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ειδικά για τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι καλύτερα είναι μπάνιο, έτσι, όσο πιο νωρίς το πρωί γίνεται. Δηλαδή, όχι στην κάψα, όχι 12 η ώρα το μεσημέρι, όχι 2 η ώρα το μεσημέρι.
1: 11 με 4, για τα μικρότερα παιδιά θα έλεγα 10.
0: Όχι,
1: με
0: υπαγορευτικά.
1: 5. Και για τα μωρά τα οποία είναι κατώ του έτους είναι απαγορευτικό. Δεν βγαίνουν, δεν εκτίθονται στον ήλιο. Οπότε πολύ σημαντικό να τηρούμε τις ώρες. Και δεύτερον, να προστατευόμαστε τις ώρες που επιτρέπεται, να προστατευόμαστε με τα σωστά αντιλιακά και με τη σωστή τους χρήση. Χωρίς όμως να το παρακάνουμε, έτσι, μην πάμε σε παλιότερες εποχές που με το που ξημέρωνε το αντιλιακό ήταν ένα δεύτερο δέρμα. Έτσι τόσο όσο χρειάζεται, γιατί και η βιταμίνη D χρειάζεται να απορροφηθεί. Το δεύτερο είναι η συμπεριφορά στη θάλασσα και κυρίως το πώς αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, το θέμα των υγρών, να λαμβάνουν υγρά.
0: Ενυδάτωση, βεβαίως, σωστή διατροφή επίσης.
1: Σωστή διατροφή, όχι δηλαδή βαριά φαγητά, λιπαρά που χωνεύουν δύσκολα, πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά. Και να θυμόμαστε ότι τα παιδιά δεν ζητούν, είναι απορροφημένα με το παιχνίδι, δεν ζητούν υγρά, οπότε εμείς πρέπει να θυμόμαστε να τους προσφέρουμε. Πολύ σημαντικό επίσης τα θέματα του πνιγμού. Έχουμε πάνω από 300 ανθρώπους που πνίγονται κάθε χρόνο. Από αυτά τα 10-15 τουλάχιστον είναι παιδιά και μάλιστα κάτω των 5 ετών, τα οποία πνίγονται έχοντας οπτική επαφή. Κοντά δηλαδή στην ακτή, δεν είναι στα βαθιά. Κατάλληλα λοιπόν μέσα επίβλεψη σε αυτά που ορίζονται για την ηλικία. Επίβλεψη.
0: Δεν αφήνεις το παιδί από τα μάτια σου, ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, να το κρατάμε τόσο όσο είναι το χέρι μας. Δηλαδή να μπορούμε να πλώσουμε το χέρι μας. Ειδικά για τα μικρά. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση και είναι μια έτσι. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να αυξήσουμε την έννοια των πρώτων βοηθειών. Θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι, και για τα παιδιά και για τους ενήλικες, για όλους μας, να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες. Εγώ το λέω επί ευκαιρίας με τα μικρά παιδάκια που αρχίζουν να ξέρουν τις στέρεες τροφές και φοβούνται οι γονείς να πνιγούν, αλλά γενικά πρέπει όλοι να κάνουμε, αν δεν έχουμε ξανακάνει, τουλάχιστον μια φορά και να επικαιροποιούμε τις γνώσεις μας για τις πρώτες βοήθειες. Ναι.
0: Λοιπόν, αν φτιάχναμε ένα φαρμακείο, κύριε Παρδάλη, με τα απαραίτητα, τι δεν πρέπει να λείπει από αυτό το φαρμακείο των διακοπών?
1: Οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει να έχουμε ορισμένα πράγματα, όπως είναι αμπούλες φυσιολογικού ορού, κάποιες γάζες, θερμόμετρο, σαλιδάκι, αντιπυρετικά, παθήπονα, ένα αντισταμινικό, γιατί οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι πολύ συχνές το καλοκαίρι. Βέβαια, τα παιδιά που έχουν, είναι αλλεργικά, έχουν και ειδικό kit μαζί τους. Μια τοπική κρέμα αντιφλεγμονώδη ή σε συνδυασμό με τοπικό αντιβιωτικό. Ένα οφθαλμικό κολύριο. Ένα σκεύασμα με οτικές σταγόνες, πολύ συχνότερα το καλοκαίρι.
0: Αυτά και των παιδιών, βέβαια.
1: Σκεύασμα ηλεκτρολιτών. Οι γαστρεντερίτιδες είναι συχνές. Εννοείται αντισηπτικά ήδη, ήδη περιποίησης τραύματος. Θεωρώ στο φαρμακείο και το κατατάσσω στα φάρμακα τα αντικουνουπικά.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε, γιατί πρώτα απ' όλα είναι τα χρησιμότερα για την αποφυγή των τσιμπημάτων από διάφορα έντομα, τα εντομοαποθητικά. Και δυστυχώς, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ακούω έτσι από πολύ κόσμο ότι τώρα τελευταία έχει πάρα πολλά κουνούπια και, και έχει και πολλές φίγγες.
1: Και πολλές
0: κυρία Παρδάλη.
1: Και κατά καιρούς ανάλογα με το πώς μεταβάλλεται το κλίμα, και αυτά είναι ένας μικρό κόσμος που ζει. Και όταν το κλίμα είναι και λίγο άστατο, που τώρα τελευταία βλέπουμε βροχή, μετά ζέστη κτλ., ειδικά τα κουνούπια ευνοούνται πάρα πολύ από αυτό το κλίμα. Οπότε αντικουνουπικά και κατάλληλο ντύσιμο, δηλαδή να αποφεύγουμε τα πολύ έντονα χρωματιστά, μια και παιδιά για τις φύκες. Εκεί που έχει πολλές φύκες, θα τα έντονα κίτρινα χρωματιστά τα έλκουν.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Και άστο, η συναλώνη σου που είναι πάρα πολύ τις πίκες ανέκαθεν, τα πολύ χρωματιστά και τα έντονα αρώματα τα έλκουν αυτά τα έντομα. Και βέβαια γενικά τα τσιμπήματα θέλουν προσοχή, γιατί ναι, η τεφρός έχει και άλλα, δεν είναι μόνο τα κουνούπια, σκορπί, ναι, στην...
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, η επόμενη συζήτηση έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φανταστείτε τώρα, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε το πλοίο, το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο, οποιοδήποτε μέσο έχουμε επιλέξει για να ταξιδέψουμε. Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, πάμε διακοπές. Κάπου μέσα στο μυαλό υπάρχει και αυτός ο μόνιμος προβληματισμός που δεν σας κρύβω ότι βασανίζει περισσότερο εμάς τις γυναίκες, ο οποίος προβληματισμός λέει πόσα κιλά άραγε θα πάρω στις διακοπές και πώς θα τα χάσω μετά. Πώς θα ξανακαταφέρω έτσι να έρθω στα ίσια μου. Λοιπόν, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι δεν είναι περίοδος που κάνουμε διατροφή ή δίαιτα. Δεν είναι στόχος η απώλεια. Είναι η διατήρηση των όσων έχουμε καταφέρει να πετύχουμε. Για μικρές προτάσεις, πώς θα περάσουμε καλά, πώς θα γευτούμε τα παραδοσιακά πιάτα του τόπου που θα επισκεφθούμε και βεβαίως πώς δεν θα ανέβει η ζυγαριά μας, θα μας βοηθήσει η κυρία Γεωργία Ζόγου, διατροφολόγος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρία Ζόγου.
1: Γεια σας και από μένα. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι που το συζητάμε και πολύ ωραία το είπατε ότι η αλήθεια είναι ότι στις διακοπές δεν θέλουμε να περιοριστούμε.
0: Όχι, εντάξει,
1: αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σαμποτάρουμε και όσα έχουμε καταφέρει μέσα σε μια χρονιά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δυσκολότερο, κυρία Ζόγου. Πώς θα επιτυγχάνουμε?
1: Λοιπόν, καταρχάς όταν πάμε διακοπές θέλουμε να χαρούμε και να περάσουμε όμορφα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε το ένα κομμάτι που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι δεν χρειάζεται να έρχεται αυτή η χαρά και η καλοπέραση μόνο από το φαγητό. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Επίσης προσπαθούμε να υπάρχει μια ροή στα γεύματά μας, δηλαδή να φάμε ένα καλό πρωινό. Το καλό πρωινό σημαίνει ότι τα 2/3 του πιάτου να είναι κάτι ισορροπημένο, δηλαδή για παράδειγμα γιαούρτι με δημητριακά και ξηρούς καρπούς, κάποια αυγά με μια φέτα ψωμιολικής και να αφήνουμε και το 1/3 του πιάτου, ειδικά στα μπουφέ των ξενοδοχείων, να βάλουμε μια λιχουδιά. Δηλαδή ένα κομματάκι κέικ την μια μέρα, ένα κομματάκι πίτα την άλλη, ίσως κάποια κρέπα, κάποια pancake που έχουν σε πολλά μπουφέ με λίγη σοκολάτα από πάνω. Οπότε να έχουμε τα υγιεινά μαζί με κάτι που το θεωρούμε λίγο έτσι πιο πειρασμό για να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Επίσης προσπαθούμε να έχουμε κάποια φρούτα μαζί στην παραλία γιατί βοηθάνε και στην ενυγάπηση.
0: Ωραία, ναι, αυτό θα ρωτούσα. Τα καλύτερα σνακ για την παραλία.
1: Καλύτερο σνακ για μένα είναι τα φρούτα και κάποιοι ξηροί καρποί που δεν χαλάνε κιόλας με την πολύ ζέστη, δεν έχουν φθορά, δεν φοβόμαστε μην μας πιάσει μετά κάποια δευτεριτίδα, οπότε είναι πολύ ασφαλή. Αμέσως μετά μπορεί να είναι κάποιο τόστ με ένα ψωμί ολική, στυράκι μέσα. Προσέχουμε λίγο στα λαδικά να μην το παρακάνουμε, γιατί δεν είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά το τυράκι μπορεί να μπει εκ του ασφαλούς μέσα. Mm.
0: Υπάρχουν τροφές που βοηθούν περισσότερο στις ημέρες, για παράδειγμα, που έχει πολύ ζέστη η κυρία Ζόγου?
1: Υπάρχουν, ναι. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε νερό. Το νούμερο ένα είναι τα λαχανικά και τα φρούτα. Η περιεκτικότητά τους σε νερό είναι αρκετά μεγάλη και μάλιστα το καταλαβαίνουμε κιόλας. Καρπούζι, πεπόνι, αγκουράκι, κολοκυθάκι κλπ. Έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό. Οπότε τα θέλουμε γιατί μας βοηθάνε. Είναι και πιο εύπεπτα, δηλαδή όταν έχει πάρα πολύ ζέστη θα αποφύγουμε βαριά φαγητά, θα αποφύγουμε τηγανιτά. Και ο λόγος είναι γιατί προκαλούν μεγαλύτερη δυσφορία στο στομάχι, περισσότερο χρόνο πέψης, με αποτέλεσμα το σώμα μας να στερείται ευελιξία σε αυτές τις ώρες που γίνεται τέλος πάντων η διαδικασία του να χωνέψουμε.
0: Λοιπόν, αλκοόλ τώρα, αλκοόλ και αφυδάτωση.
1: Μεγάλη κουβέντα το αλκοόλ, το αγαπάμε ειδικά τις μέρες που χαλαρώνουμε. Θα πω ότι για κάθε μερίδα αλκοόλ θα πρέπει να συνοδεύουμε με 2 ποτήρια νερό ακριβώς για να αποφύγουμε την αφυδάτωση που μπορεί να μας κάνει. Πολλοί κόσμος βέβαια με το αλκοόλ παθαίνει κατακράτηση, δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να το καταλάβουμε π.χ. θα πιούμε ένα βράδυ, την άλλη μέρα δεν μπορούμε να σφίξουμε τα χέρια μας, να λυγίσουμε τα δάχτυλα μεγαλώνοντας κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει κάνει κατακράτηση το σώμα ακριβώς επειδή δεν έχουμε ενυδατωθεί σωστά. Οπότε για μία μερίδα αλκοόλ πίνουμε 2 ποτηράκια νερό. Προσπαθούμε γενικά, το ιδανικό θα ήταν μέχρι 3 μερίδες αλκοόλ τη βδομάδα, κάτι το οποίο στις διακοπές μάλλον δεν το εφαρμόζουμε. Οπότε θα έχουμε στο μυαλό μας ιδανικά να μην ξεφεύγουμε πάνω από 2 ποτά τη βραδιά.
0: Ναι.
1: Είμαι στη μέρα.
0: Αυτό που έλεγαν ότι τα λευκά ποτά έχουν λιγότερες θερμίδες, ισχύει κυρία Ζόγου?
1: Δεν ισχύει. Και
0: δεν
1: τώρα
0: ισχύει.
1: Να πω το εξής. Η σύμπλη είναι 10-20 θερμίδες στη μερίδα του αλκοόλ. Δεν θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη διαφορά για να στηρίξουμε το ποτό που μας αρέσει.
0: Δεν είναι.
1: Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι τα κοκτέιλ έχουν περισσότερες θερμίδες.
0: Ναι.
1: Π.χ. μια πίνα κολάντα μπορεί να είναι 600-700 θερμίδες στο ποτήρι.
0: Τώρα μια πίνα κολάντα. Κοίταξε, άμα είναι 700 θερμίδες στο ποτήρι η πίνα κολάντα και έχεις να τη συγκρίνεις, ας πούμε, τι άλλο έχει 700 θερμίδες. Μια μερίδα γουρνοπούλα.
1: Μισό κλαρ... Μπράβο, μισό κλαμπ σάντουιτ για παράδειγμα.
0: Όχι,
1: καλύτερα να
0: πόσο,
1: πάμε.
0: Μισό κλαμπ σάντουιτ. Ξέρεις πόσο έχει, πόσες θερμίδες έχει το κλαμπ σάντουιτ. Πόσες θερμίδες έχει, κυρία Ζωγόνα, κλαμπ σάντουιτ.
1: Περίπου 1000 θερμίδες βάζοντας μέσα και τις πατάτες που συνοδεύουν συνήθως.
0: Με τις πατάτες.
1: Λίγο παραπάνω, ανάλογα το πόσο μεγάλο το κάνει ένα εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπορούσαμε, ας πούμε, καλύτερα να φάμε παρά να πιούμε ένα κοκτέιλ,
0: αυτό,
1: για παράδειγμα.
0: Ναι. Και πιέσαι ένα κάτι άλλο που έχει λιγότερες θερμίδες.
1: Ναι.
0: Τι ποτό ενδεχομένως.
1: Και αυτά τα ποτά, λοιπόν, η μαργαρίτα, ίσως η παλώμα είναι από τα κοκτέιλ που είναι λίγο πιο χαμηλά, ή κάποιο μαρτίνι. Μετά, στα κλασικά μας τα ποτά, μια μεζούρα ποτό, τύπου 50-60 ml whisky ή gin ή βότκα. Εάν τα συνοδεύουμε με κάτι τύπου σόδα ή light Coca-Cola, ή zero cola, τέλος πάντων, από αυτά τα ποτά, τα τύπου
0: κόλλα. Ναι, τύπου κόλλα.
1: Είναι μια καλύτερη επιλογή. Καλό είναι να αποφύγουμε, για παράδειγμα, βότκα λεμόνι, βότκα πορτοκάλι που μπαίνει μέσα χυμός που έχει αρκετά ζάχαρα.
0: Α, τα αποφεύγουμε αυτά.
1: Ναι, προσπαθούμε να τα πιούμε όσο πιο σκέτα γίνεται.
0: Και με το λεμόνι, κυρία Ζώγου, γιατί συνήθως θεωρείται, ας πούμε,
1: το πιο ελαφρύ.
0: Το πιο ελαφρύ.
1: Παρ' όλα αυτά μπαίνει συνήθως μια λεμονάδα που έχει συνήθως ζάχαρη μέσα. Έτσι είναι χυμός λεμόνι τυποποιημένος.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Καλύτερο να πιούμε με σόδα, gin σόδα παρά gin tonic.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παράδειγμα τέτοιου
0: okay.
1: τύπου. Να αποφύγουμε δηλαδή τη ζάχαρη. Η ζάχαρη επίσης, όταν συνδυάζεται με το αλκοόλ, συνήθως βοηθά να έρθει και πιο γρήγορα η ζάλη. Ας το πω πολύ απλοϊκά έτσι. Έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα απορροφηθεί αλκοόλ.
0: Αλήθεια είναι, ναι, ναι. Επηρεάζει. Ναι.
1: Το άλλο. Καμιά φορά μου λένε να πιω λευκό κρασί γιατί είναι καλύτερα. Είναι το πιο χαμηλό σε θερμίδες. Όντως είναι το πιο χαμηλό. Αλλά να πω το εξής. Όπως είπαμε, είναι να περάσουμε καλά ο στόχος. Άρα, αν για να περάσω καλά χρειαστώ 5 ποτήρια κρασί, ενώ με 2 ποτά περνάω καλά, ίσως και καλύτερα, θα διαλέξω τα 2 ποτά.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, έχει σημασία το σύνολο που θα καταναλώσουμε
0: mm-hmm.
1: και όχι το μεμονωμένο ποτό. Οπότε, πάντα είναι υπέρ του να συζητάμε τι μας αρέσει και να προσπαθήσουμε αυτό που μας αρέσει να το έχουμε στην κατάλληλη ποσότητα.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως, από τη στιγμή που δεδομένα θα αυξήσουμε τη θερμιδική πρόσληψη, πρέπει να δούμε πώς θα καταναλώνουμε και θερμίδες.
1: Πώς δηλαδή, θα καταναλώνουμε,
0: να κολυμπάμε,
1: να περπατήσουμε,
0: να χορεύουμε.
1: Σωστά, να χορεύουμε πολύ, και αυτό σωστό, και να μην μας αγχώνει όλο αυτό, γιατί να παίξουμε ρακέτες, βόλοι, οτιδήποτε άλλο στην παραλία, σίγουρα τα αθλήματα βοηθάνε. Να μην μας αγχώνει, γιατί μόλις γυρίσουμε στο πρόγραμμά μας, εάν καταφέρουμε να συντονίσουμε και τη διατροφή σε αυτό που ήταν προδιακοπών, μέσα σε 3 εβδομάδες, αν βάλουμε 2-3 κιλά, και αυτά τα κιλά θα έχουν φύγει. Μόλις γυρίσουμε στους ρυθμούς.
0: Συνήθως, κυρία Ζωγού, υπάρχει μέσος όρος. Δηλαδή, με πόσα κιλά γυρνάμε από τις διακοπές?
1: Πόσα κιλά γυρνάμε? Θα πω ότι τα 2-3 κιλά που ανέφερα είναι
0: δεδομένα.
1: Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Μπορεί και να μην συμβεί, έτσι. Αλλά είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Και αποδεκτώ με την έννοια ότι μόλις μπω στην καθημερινότητά μου θα τα ξαναχάσω. Το χειρότερο που έχω δει, και αυτό θέλω να το πω σαν ιστορία, είναι έχω δει μια κοπέλα σε 2 εβδομάδες να γυρίσει σύν 8 κιλά. Αυτό όμως γιατί είχε συμβεί. Η κοπέλα είχε υποθυροειδισμό, αποφάσισε μόνη της να κόψει τα φάρμακα του θυροειδούς.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό.
1: Αποφάσισε να πιει και να φάει ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς. Οπότε εκεί πέρα.
0: Έγινε ο συνδυασμός τώρα, εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα πράγμα που θέλω να τονίσω και να επισημάνω είναι ότι όσοι άνθρωποι ακολουθούν μια φαρμακευτική αγωγή, θέλει λίγο προσοχή το καλοκαίρι, γιατί υπάρχει χαλαρότητα και μπορεί να αποσυντονιστούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε να μην αυτοσχεδιάσουμε σε αυτό το κομμάτι.
0: Ποιο φρούτο έχει περισσότερες θερμίδες και ποιο έχει τις λιγότερες, κυρία Ζώκου?
1: Ποιο φρούτο έχει περισσότερες θερμίδες?
0: Η μπανάνα.
1: Η μπανάνα, θα πω. Όχι ότι την αποφεύγουμε, είναι ένα εξαιρετικό φρούτο. Απλά είναι με λιγότερο νερό, όπως είπα. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε.
0: Όσο πιο πολύ νερό έχουν τα φρούτα, τόσο λιγότερες θερμίδες.
1: Τόσο λιγότερες θερμίδες okay. στα 100 γραμμάρια. Οπότε,
0: καρπούζι,
1: καρπούζι, πεπόνι, φράουλες, μύθυλα κλπ. Είναι τα φρούτα που είναι πιο χαμηλά στα θερμίδες στα 100 γραμμάρια. Αμέσως μετά έρχονται βερίκοκα, νεκταρίνια, ακτινίδια κλπ. Τα μήλα, τα αχλάδια. Και τελευταία τα αποξηραμένα φρούτα. Τα οποία αποξηραμένα φρούτα, σκεφτείτε ότι 30 γραμμάρια αποξηραμένων φρούτων είναι περίπου 100 με 150 γραμμάρια φρέσκου φρούτου. Που σημαίνει ότι έχει το νερό.
0: Του. Τα αποξηραμένα όμως δεν έχουν ζάχαρη.
1: Έχουν, υπάρχουν και αυτά που δεν βάζουν.
0: Α, ζάχαρη, είναι χωρίς ζάχαρη.
1: Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Συνήθως είναι και λίγο πιο τσιμπημένα στην τιμή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι εξαιρετική επιλογή τα αποξηραμένα φρούτα, γιατί δεν χαλάνε, οπότε πάλι για την παραλία είναι ένα καλό σνακ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: σωστά.
1: Εδώ θα το παρακάνουμε στην ποσότητα, ακριβώς επειδή είναι συμπυκνωμένα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή έχει αφαιρεθεί το νερό και η ξύρανση έχει επιφέρει έλλειψη νερού, άρα Αυτά, ας πούμε, δεν βοηθάνε στην ενυδάτωση.
0: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση, για τις συμβουλές. Καλές διακοπές σας ευχηθώ.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά, κυρία Ζώγου.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, η κυρία Γεωργία Ζώγου, ελπίζω να μην σας αγχώσαμε. Διαιτολόγος-διατροφολόγος η κυρία Γεωργία Ζώγου. Αυτές ήταν οι συμβουλές της. Εντάξει, απλές ήταν οι συμβουλές της και λογικές για όλους όσοι ανησυχείτε, έχετε βάλει τους στόχους σας, ξέρετε τι γίνεται και το τι θέλετε να κάνετε και πώς θα το διατηρήσετε. Όλα με σύνεση και όλα με μέτρα.

0: πήγαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ταπασούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.

0: Λοιπόν, σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε μόνο Κυριακές. Τώρα αλλάζει εδώ η συνήθεια. Δηλαδή, έχεις δημιουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μια συγκεκριμένη συνήθεια που ξέρεις πότε βλέπεις τον άλλον και ξαφνικά πας διακοπές 10 μέρες, ας πούμε, 15 μέρες, πώς από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Και εκεί γίνεται, κυρίες και κύριοι, το γνωστό μπάχαλο. Όποιοι δεν το έχετε ζήσει αυτό, μην κρύβεστε τώρα που με ακούτε, γιατί αυτή είναι μία πραγματικότητα. Όμως οι διακοπές έχουν και άλλα τώρα, για να σοβαρευτώ. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι η ανάγκη μας για την ψυχική μας υγεία, είναι η ανάγκη για την ξεκούρασή μας, είναι η ανάγκη μας για την αποκοπή από την καθημερινή πραγματικότητα. Μια φυσιολογική ανάγκη, η οποία σχετίζεται με την ευεξία μας, το πόσο μπορούμε για λίγο, για αυτό το χρονικό διάστημα, να απομονωθούμε, να είμαστε ανέμελοι, να μπορούσαμε να είχαμε για αυτό το χρονικό διάστημα την ανεμελιά των παιδικών μας χρόνων. Θα με βοηθήσει αυτή τη συζήτηση, για να μην τα λέω μόνη μου, η κυρία Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, είναι κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σας κυρία Παπακίτσου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σαρακέλη. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Και εγώ, και εγώ, και εγώ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά έχω να σας ρωτήσω. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα. Αν υπάρχει μία πίεση στην ανάγκη του να αποφορτιστούμε με το που πατάμε το πόδι μας στον τόπο που επιλέγουμε για διακοπές, στο νησί, στο χωριό, δεν ξέρω εγώ. Και εκεί λίγο τα πράγματα, κυρία Παπακίτσου, γίνονται περίεργα, γιατί προσπαθείς ότι τώρα είμαι διακοπές, χρειάζεσαι όμως χρόνο για να καταλάβεις ότι πραγματικά είσαι διακοπές.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι είναι μία υποχρεωτική συνθήκη.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία χαλάρωση.
1: Ναι, ηρεμίας, οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Υπάρχει αίσθηση από όλους μας ότι πρέπει να φύγουμε, να ξεκουραστούμε, να περάσουμε όμορφα, να βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, να χτίσουμε τις αναμνήσεις μας, έτσι, και τα βιώματα με τους δικούς μας ανθρώπους. Οπότε γίνεται και αυτό στην πραγματικότητα μία ακόμη υποχρέωση. Σκεφτείτε ότι όλοι μας, όλη τη χρονιά, μάλλον περιμένουμε αυτή την περίοδο.
0: Αλήθεια.
1: Το σχεδιάζουμε από πριν, ψάχνουμε να βρούμε. Και αυτό το οποίο συμβαίνει πάρα πολλές φορές, το είπατε πάρα πολύ ωραία, είναι ενώ θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και να το απολαύσουμε, να ξεκουραστούμε και να νιώσουμε ωραία με τους ανθρώπους μας και με τον εαυτό μας, κάτι δεν γίνεται εκεί πάρα πολύ συχνά όπως θα το θέλαμε. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ερχόμαστε με μια κούραση όλης της χρονιάς, με τα άγχη μας, με την καθημερινότητά μας και δεν μπορούμε εύκολα να μπούμε στους ρυθμούς της χαλάρωσης και της καθημερινότητας που προσφέρουν οι διακοπές, το ήρεμο περιβάλλον, οι συγγενείς μας, οι φίλοι, ανάλογα που θα πάμε. Οπότε σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μην είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, που δεν χρειάζεται να είμαστε και ευτυχισμένοι κάθε μέρα και στις διακοπές μας. Έτσι, χρειάζεται να πάρουμε λίγο το χρόνο μας, μπορεί να νιώσουμε και συναισθήματα παρεμάρας, άγχους, διαφωνίας, και να σκεφτούμε ότι η ψυχική υγεία δεν είναι μια μόνιμη εφορία και μια μόνιμη κατάσταση. Έτσι, χρειαζόμαστε και λίγο το χρόνο, χρειαζόμαστε και λίγο να αποφορτιστούμε και να βρούμε τους ρυθμούς μας σιγά σιγά.
0: Ναι, από μόνος τους είναι μια θετική εμπειρία. Δηλαδή μια εμπειρία μάλλον με θετικό πρόσημο οι διακοπές. Και έχετε απόλυτο δίκιο, για τις διακοπές ανυπομονούμε. Είναι σαν να δουλεύουμε όλο το χρόνο για αυτές τις 15 μέρες, ας πούμε, που πάμε διακοπές. Δεν ξέρω, και τυχερή ίσως και λίγο περισσότερο. Η ιδέα, και από μόνη της ιδέα ότι θα είμαστε μακριά από αυτή την καθημερινότητα, από το άγχος, από τις δυσκολίες και όλα αυτά, θα είμαστε στο βουνό, στη θάλασσα, στο χωριό μας, σε μια απόσταση από την καθημερινότητά μας, από τη ρουτίνα μας. Μόνο και αυτή η ιδέα ακούγεται σαν, πώς να σας πω, είναι η ελπίδα το ότι θα περάσουμε κάποιο χρονικό διάστημα έτσι τέτοιο ανεμελιάς. Πώς μπορούμε να χαλαρώσουμε, πώς μπορούμε να απολαύσουμε τις διακοπές?
1: Κοιτάξτε, ίσως θα το έχετε νιώσει κι εσείς, εγώ το έχω νιώσει σίγουρα, πιστεύω ότι και πολλοί ακροατές το έχουν νιώσει αυτό, ότι αρχίζουμε και χαλαρώνουμε κάπου στο τέλος των διακοπών.
0: Στο τέλος, αλήθεια είναι.
1: Ναι, συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, εκεί αρχίζουμε και μπαίνουμε στους ρυθμούς αυτής της καθημερινότητας, της ηρεμίας, της χαλάρωσης κτλ. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι επειδή οι διακοπές είναι κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό για τον κάθε άνθρωπο, για τον καθένα, την κάθε μία από εμάς, πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι αυτό που πραγματικά μας ξεκουράζει. Τι έχουμε ανάγκη εκείνη την περίοδο. Θέλουμε κόσμο, θέλουμε κάτι πιο ήρεμο, θέλουμε δράση, θέλουμε αδράνεια. Τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς να πιέσουμε τον εαυτό μας. Οπότε έτσι θα βρούμε ενδεχομένως και τις ιδανικές διακοπές για εμάς. Κάτι, για παράδειγμα, που έχει ανάγκη ο σύντροφός μας, μπορεί να μην το έχουμε ανάγκη εμείς. Εκεί πρέπει να γίνει μια συζήτηση από πριν, να δούμε τι μπορεί να ευνοεί
0: και
1: τις δύο πλευρές.
0: Εκεί συμβιβαζόμαστε. Δηλαδή, κάτι ο ένας, κάτι ο άλλος, θα βρούμε μια μέση λύση.
1: Δεν ξέρω τι χρόνους έχει ο καθένας. Ανάλογα με το χρόνο, να δούμε τι είναι αυτό που μας βοηθάει. Μας βοηθάει να φύγουμε μακριά, να είμαστε πιο κοντά. Ενδεχομένως τέτοια πρακτικά θέματα μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στο να μπούμε γρήγορα σε ένα ρυθμό διαφορετικό, γιατί όλοι προερχόμαστε από πίεση, από καθημερινότητα, από υποχρεώσεις με τα παιδιά, με τις δουλειές μας, με οτιδήποτε έχει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Οπότε πρέπει να βρούμε αυτό το χρόνο που αντιστοιχεί σε εμάς. Επίσης, επειδή υπάρχουν και τα οικονομικά ζητήματα σε πάρα πολλούς ανθρώπους και μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, οτιδήποτε μπορεί να κάνει κάποιος σε μια περίοδο που έχει πάυσει από την εργασία του και μπορεί να μείνει ακόμα και στην πόλη του, να κάνει κάτι διαφορετικό από το να βγει βόλτα, να πάει για μπάνιο, να δει ενδεχομένως κάποιους φίλους.
0: Να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Να κάνει μία βόλτα χωρίς να βιάζεται. Να αλληλεπιδράσει, όπως λέτε, με φίλους, με ανθρώπους. Να απολαύσει τη φύση, να κολυμπήσει. Ή τέλος πάντων ότι άλλο έχει στερηθεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς. Πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ότι κλείνω το ξυπνητήρι μου και δεν σηκώνομαι, ή σηκώνομαι τέλος πάντων εκείνη την ώρα, αλλά όχι.
0: Αλλά για να πιω το καφεδάκι μου.
1: Ακριβώς αυτό. Απολαμβάνω τον καφέ μου, διαβάζω ένα βιβλίο, την εφημερίδα μου, το περιοδικό μου, κάτι που δεν έχω ανάγκη να κάνω την υπόλοιπη χρονική περίοδο έτσι, του έτους. Είναι πολύ ευεργετικό. Επίσης, σε αυτές τις περιόδους έρχονται πολύ έντονα κάποια συναισθήματά μας, έτσι και θετικά και αρνητικά. Βλέπουμε ενδεχομένως τι έχουμε ανάγκη. Κάνουμε επίσης έναν απολογισμό. Είναι κάπως σαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Τι μπορούμε να κάνουμε από Σεπτέμβρη, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έρχεται μια ανάγκη να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Έρχομαστε και λίγο πιο κοντά στον εαυτό μας. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο ακόμη και θέλω να σας ρωτήσω αυτό, γιατί το είπατε και εσείς στην αρχή και έπρεπε να θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Εικονική ζωή. Social media, κινητά, τηλέφωνα, tablet. Τι άλλο έχουμε. Όλο αυτό το.
1: Ναι.
0: Που υπάρχει πλέον στη, λόγω της τεχνολογίας. Καλά, σαφέστατα είναι μια προσωπική απόφαση για τον καθένα. Αν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το κινητό με τους ίδιους ρυθμούς, ή το τάμπλετ, ή το ένα ή το άλλο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι μια εποχή που οι απολαύσεις είναι μακριά από τον εικονικό κόσμο.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι για μένα είναι και καλό αν μπορούμε σε εκείνη την περίοδο κάπως.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός?
2: Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. μαζί σας στα δύσκολα.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για

0: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Χρυσή σελίδα στην ελληνική αθλητική ιστορία γράψαν οι Έλληνες πολίστες. Αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές υδατοσφαίριση στην Αυστραλία, καταβάλλοντας την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14. Πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας αναδείχθηκε ομόφωνα από την UNESCO Όλυμπος. Σύνδεση με την Κορέα για τη μεγάλη αυτή επιτυχία, οι βάσεις στις οποίες μπήκαν το 2014. Προς γενική κατάργηση οδεύει το τέλος επιτιδεύματος, όπως αποκαλύπτει Κυριακάτη και απογευματινή. Το κόστος του μέτρου αγγίζει σε αιτήσια βάση τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Άφαντος ο Ισλαμιστής που αιματοκύλησε και η Pride στη Γερμανία, μια νεκρή 16 τραυματίες από επίθεση με ημιφορτηγό. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πια τα πλεονεκτήματα για τους οφειλέτες, τα κριτήρια ένταξη στη ρύθμιση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 2 και 2 πρώτα λεπτά, Κυριακή 26 Ιουλίου, και ακούτε το ενημερωτικό μαγαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Ελληνίκα. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Πρώτα αθλήτρια κόσμου η εθνική ομάδα πόλο κατέβαλε την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο υδατοσφαίρισης στην Αυστραλία.

0: Αναστασίου. Σκουμπάκης. Πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου. Σκουμπάκης. Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης. Και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Και πρέπει να βγει μια άμυνα τώρα. 12 δευτερόλεπτα και 7 εκατοστά. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ. Στα μπλοκ η μπάλα. Θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κερδίζει την Ουγγαρία. Ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Η ελληνική ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια. Θα κατακτήσει το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Άξια πρωταθλήτρια κόσμου. Θα κερδίσει την πολύ μεγάλη Ουγγαρία. Με 14-13 σε ένα παιχνίδι θρίλερ, σε ένα παιχνίδι που όμοιό του είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Έβγαλε χαρακτήρα, έδειξε πόσο μεγάλη είναι. Σπάει αυτή την κακή μοίρα να χάνει τελικούς και τελικά αναδεικνύεται χρυσή κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλος ο ενθουσιασμός για τα χρυσά μας παλικάρια. Πραγματικά του πανηγύρισαν με την ψυχή τους. Ένα ξέσπασμα πραγματικό στη στιγμή της απονομής του πρώτου ελληνικού χρυσού μεταλλίου στην ιστορία του Πόλο Ανδρών. Θα το παρακολουθήσετε, θα τα δείτε όλα αυτά και μέσα από τα παραπολιτικά.gr. Εμείς πάμε να δούμε τις στιγμές που χάρισαν.

0: Την μεγάλη αυτή επιτυχία, την τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα Απόλλων, μαζί με τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι το πρώτο χρυσό για αυτή την εθνική, η οποία άρχιζε να είχε πάρει και άλλα χρυσά. Έτσι, κάποιες λεπτομέρειες ήταν αυτές που την, δεν την άφηνα να πάρει στους τελικούς που είχε πάει σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα λοιπόν είχε και τις λεπτομέρειες. Είχε και τον Σκουμπάκη, ο οποίος έβαλε 5 γκολ και ήταν ο πρώτος σκόρερ, αλλά και ο αρχηγός, ο Αργυρόπουλος, όπως ακούσαμε και στο ηχητικό, ήταν αυτός που έβαλε το χρυσό γκολ, το νικητήριο, γκολ 15-14, λοιπόν την Ουγγαρία, μια υπερδύναμη η Ουγγαρία στο Πόλο. Υπερδύναμη όμως είναι και η Ελλάδα. Τι λέμε, είχε πολλές επιτυχίες που έχει, της έλειπε ένα χρυσό, το πήρε τώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου διεκτήθηκε το Super Final του World Cup. Η εθνική, η σημαία ελληνική υψώθηκε πρώτη, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, ήταν όλα μαγικά. Οι διεθνείς δεν πίστευαν αυτό που είχε γίνει, πανηγύρισαν έξαλλα, είπαν για την καρδιά της Ελλάδας, ανέφεραν τις άλλες αποτυχίες που είχαν σε κάποιους τελικούς που σε λεπτομέρειες δεν έπαιρναν το χρυσό, τώρα το πήραν. Ο Θοδωρής Βλάχος, να πούμε, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, έτσι, ο προπονητής των επιτυχιών, ένας πολύ καλός προπονητής. Έχει παράξει έργο και σε συλλογικό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, με πολλούς τίτλους που έχει πάρει και σε διεθνές επίπεδο. Τώρα πήρε και ένα χρυσό με την εθνική στο Πόλο Ανδρών. Θα πω εγώ ότι ο ελληνικός αθλητισμός είναι στα καλύτερά του, έτσι. Σε πολλά αθλήματα βλέπουμε να έχουμε επιτυχίες. Μια χώρα σαν τη δική μας που είναι μικρή, να φαίνεται τέτοιες τεράστιες επιτυχίες είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα και για τον Πόλο και γενικότερα για την Ελλάδα.
0: Αλέξανδρε μου, να πούμε ότι και ο Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση στο ΕΞ, είπε ότι ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή, νοοτροπία νικητή. Φυσικά έχουν εκδώσει ανάλογες ανακοινώσεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γενικά υπάρχει μια, θα έλεγα, ομόθυμη ευτυχία για όλο αυτό που συνέβη στην Αυστραλία. Ήταν πραγματικά τεράστια επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Θα το συναντήσουμε σε λίγο. Ο κορυφαίος του τελικού, Δημήτρης Κουμπάκης, έπλεγε πλελάκι ευτυχία, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το κοινό και την οικογένειά του.
2: Ο Δημήτρης Κουμπάκης με τα 5 γκολ.
3: An incredible final.
4: It was a crazy final.
2: Τρελός τελικός.
4: I want to thank first of all my teammates.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου.
4: We've been through a lot, but
2: και τον κόσμο. Πέρασαμε πολλά.
4: I love to be part of this.
2: Αγαπάω να είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
4: And of course I want to thank my family.
2: Και θέλει να ευχαριστήσει την οικογένειά του, βέβαια.
4: I want to thank them too.
3: It was such a tight game. Hungary just kept coming back. They tied it up, tried to take it to penalties. A big last goal, fantastic finish.
4: Big last goal from our captain, our crazy guy.
2: Finale. Ευχαριστούμε τον αρχηγό μας, ένα τρελό αγόρι.
4: A crazy experience.
2: Είναι μια τρελή εμπειρία.
3: Our player of the final.
4: Thank you. Thank you.
0: Αυτή η Κυριακή πάντως έχει πάρα πολλά όμορφα, καλά νέα. Η UNESCO, κυρίες και κύριοι, αναγνώρισε ομόφωνα τον Όλυμπο ως πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς έλαβε την ιστορική απόφαση στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Θα συνδεθούμε με την Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Εκεί βρίσκεται ο επικεφαλής εκπρόσωπος της ομάδας που έκανε περίφημη δουλειά, τα κατάφερε. Στην UNESCO, κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Κουμουτσάκο? Συγχαρητήρια σε εσάς, στην ομάδα, σε όλους όσους εργάστηκαν, στους υπουργούς που εμπλέκονται σε όλη την υπόθεση αυτή, η οποία και η ομοφωνία δείχνει ότι πραγματικά έγινε πολύ καλή δουλειά.
5: Να είστε καλά, ακριβώς έτσι είναι. Ο Όλυμπος κέρδισε μια διεθνή μεγάλη διάκριση ως ξεχωριστό, ως μοναδικό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό στην παγκόσμια κληρονομιά. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη ούτε δεδομένη. Μπορεί για μας που είμαστε η καρδιά μας, η ψυχή μας, ταυτισμένη με την πολιτιστική μας ταυτότητα, να το θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι αξίζουμε μια τέτοια διάκριση. Όμως η διεθνής διπλωματία, οι τεχνοκρατικές προσεγγίσεις ποτέ δεν είναι απλές. Απαιτούν δουλειά, απαιτούν συντονισμό, καλά επιχειρήματα ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Έτσι ήρθε η ομόφωνη απόφαση. Και πρέπει να σας πω ότι όταν ήρθαμε εδώ πριν μια εβδομάδα δεν είχαμε βεβαιότητες. Mm-hmm. Αντιθέτως, ήμασταν πολύ προβληματισμένοι.
0: Τώρα, αν κάποιος ρωτήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αδαΐς, που δεν ξέρει τι σημαίνει, σημαίνει πάρα πολλά βεβαίως, αλλά τι σημαίνει, κύριε Κουμουτσάκο?
5: Πρώτα απ' όλα σημαίνει μια τεράστια υπερηφάνεια, μια στιγμή τεράστιας υπερηφάνειας και χαράς για την πατρίδα μας mm-hmm. και για τον ελληνισμό. Mm-hmm. Το δεύτερο όμως που σημαίνει, που είναι η ευθύνη που έρχεται μαζί, είναι ότι ο Όλυμπος από εδώ και πέρα, ως αναγνωρισμένο παγκόσμια πολιτιστικό αγαθό και φυσικό αγαθό από την UNESCO, μας επιβάλλει να το προσέξουμε, να το συντηρήσουμε, να το αναπτύξουμε με τρόπο βιώσιμο, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες mm-hmm. που είναι ταυτισμένες με αυτό το μοναδικό τοπόσιμο. Να σεβαστούμε την ιστορία του, το παρόν του, αλλά και το μέλλον του. Χρειάζεται λοιπόν και αναπτυξιακά σχέδια τα οποία θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και προβολή τέτοια που να μην δημιουργήσει περαιτέρω πιέσεις έτσι ώστε το βουνό, το μνημείο, γιατί πλέον έχει γίνει ένα μνημείο πολιτιστικό και φυσικό, να αντέξει τη μεγάλη προβολή που θα έχει. Είναι επίσης ένας λόγος κινήτρου για μεγαλύτερες και περισσότερες μελέτες για την ιστορία, την πολιτιστική, για την πραγματικότητα, τη φυσική αυτής της μοναδικής εγγραφής πλέον.
0: Έτσι. Κύριε Κουμουτσάκο, συγχαρητήρια.
5: Η αναπτυξιακή πτυχή συμβαδίζει με την μεγάλη και λαμπρή αναγνώριση.
0: Είναι πολύ τεράστια επιτυχία, βεβαίως. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα αυτό, το μέγεθος και την έκτασή της. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλη την ομάδα που δούλεψε πολύ εντατικά για να γίνει αυτό. Επιτυχία.
5: Τρία υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ναι. Και εμπειρογνώμονες, διπλωμάτες. Η γνώση και η επιστημοσύνη συνεργάστηκαν με τη διπλωματία. Έτσι. Και ήρθε αυτό το λαμπρό αποτέλεσμα που μας χαροποιεί όλους.
0: Και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιστροφή στην πατρίδα.
5: Πάστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά παγκοσμίως μνημεία του πολιτισμού. Ο Εγλεής, όπως είπε, ο ακτινοβόλος δηλαδή, ο Όλυμπος της Οδύσσιας, χάρη στη φροντίδα και την ανάδειξή του από την πολιτεία, αποκτά πλέον ακόμα μεγαλύτερη διεθνή προβολή και προστασία, αντάξια του μύθου και της ιστορίας. Και δήλωση του Πρωθυπουργού είχαμε για την ένταξη του Όλυμπου στην UNESCO. Μίλησε για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, ενώ η κυρία Μενδώνη έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική επιτυχία που μας κάνει όλους υπερήφανους, όπως φυσικά ο κύριος Παπασταύρου που εμπλέκεται και σε αυτή την υπόθεση επίσης. Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε πιο πεζό θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση του πετρελαίου κίνησης τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ένα λίτρο και συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ύψους 23 δις, τα μέτρα στήριξης απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και όχι μόνο, αρκετά ακόμη. Μαζί μας είναι ο Κώστας Παπαχλημίτζος για να μας πει περισσότερα. Πάντως, η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν έκανε μία ανάρτηση, έκανε πολλές, έτσι, με αυτές τις επιτυχίες που ήρθαν στη συνέχεια.
6: Έτσι ακριβώς τη λέμε, και καλό μεσημέρι στους Κροατές μας. Ήταν μια καλή μέρα, γιατί από τη μία είχαμε αυτή την απόφαση του UNESCO να εντάξει τον Όλυμπο στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Πολύ μεγάλη αυτή η αναγνώριση και μια εκτενή συνάντηση του Πρωθυπουργού πάνω σε αυτό. Αλλά και άλλη μια ανάρτηση, μια συγχαρητήρια ανάρτηση για την κατάφυγη του World Cup από την εθνική ομάδα πόλου Πραδρών στο Σίδνεϊ. Είπε ότι μας χαρίζει πάντα δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Γράφει ο Πρωθυπουργός ότι γνωρίζει λάθος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή και τους δίνει συγχαρητήρια. Οπότε λοιπόν, πέρα από αυτές τις δύο αναρτήσεις για το Πόλο και για τον Όλυμπο, αυτές τις δύο διαφορετικές αλλά πολύ σημαντικές από την πλευρά της καθεμία επιτυχίας, είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού καθιερωμένη κυριακάτικη προτελευταία αυτή για τον Ιούλιο, στην οποία δεσμεύτηκε για πρόσθετη μείωση 10 λεπτών στο δίζελ τον Αύγουστο, 15 συνολικά η συνολική έκπτωση. Αναφέρθηκε σε αρκετά ακόμα ζητήματα. Συγκεκριμένα για αυτή την έκπτωση που λέμε των 5 λεπτών που χρηματοδοτεί τα δηληστήρια στον κύμιο στον δίζελ 15 λεπτά ένα λίτρο. Αυτή είναι η κρατική παρέμβαση να στα 30 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο Πρωθυπουργό, και έχει στόχο να στηρίξει του επαγγελματίε και τι μεταφορέ, αλλά και να περιορίσει τη μετακύλωση των αυξήσεων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Εξέφρασε την ανησυχία του τη εξελίξη στη Μέση Ανατολή μετά την έκκλημά του συγκρούσεων και την κατάρρευση κυκυρία μεταξύ Πακιστάν. Είπε ότι κανεί δεν μπορεί να προβλέψει πού θα οδηγήσει η κρίση, ούτε ποιε θα είναι οι συνέπειε τη. Τη διεθνή τιμή ενέργεια κατά επέκταση, το κόστο ζωή είναι νομίζω πολλωστή φορά που ο Πρωθυπουργό εκφράζει αυτή τη μεγάλη ανησυχία, το μεγάλο προβληματισμό για την εξέλιξη του πολέμου και για το πώ αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει όλου μα μέσα από τις, την επίπτωση μεταφορέ, την ενέργεια, αλλά και τελικά στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε και τα οποία επηρεάζονται φυσικά και αυτά από το κόστο μεταφορικό και το ενεργειακό κλπ. Τώρα, αναφέρεται και επίση στην παράδοση που έγινε προχτές, από χτες είναι πλέον λειτουργικός. Όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν ολόκληρο πλέον τον ε65. Αναφέρει και στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεπενά. Είπε ότι η αντιμετώπιση συνολικά ο δρόμος αυτός, ο δικός αυτός άξονας 182 χιλιόμετρων συνολικού μήκους, σοβαρές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Και τελικά ολοκληρώθηκε, είπε, με τη χρηματοδότηση του από το Ταμείο Ανάκαμψη. Ένα σημαντικό, αυτό, σημαντικό κομμάτι στη ρητορική του Πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα, δηλαδή πού πηγαίνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί καθώς λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός με κάθε αφορμή, για παράδειγμα τα κέντρα υγείας, τα ΤΕΠ, τον ε65, τώρα δείχνει αυτά τα παραδείγματα λοιπόν το πώς αξιοποιήθηκαν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης κατοικητικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε επίσης και μια αναφορά τη συντάξη κυρία στις αλλαγές. Είπε ότι ήταν μια αποκατάσταση μια αδικία ετών και κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, ενώ ανακοίνωσε επίσης ότι υπεγράψε ανάδειξη εγκατάστασης και λειτουργίας για 7 ακόμα παραδείγματα διεθνών πανεπιστημίων, 7 ακόμα ΑΕΗ, τα οποία θα λειτουργήσουν μη κρατικά, δηλαδή ΑΕΗ μικροσκοπικά, θα λειτουργήσουν στη χώρα μας από τον Σεπτέμβριο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Κώστας Παπαγλεμίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τώρα θα παραμείνουμε στο πολιτικό πεδίο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζει τις επαφές του, έχοντας ολοκληρώσει την κεντρική πολιτική εκδήλωση του στοιχείου σχετικά με την αυτιλία, την ουσιωτική πολιτική, την ακρίβεια στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το τρέχον πρόγραμμά του κινείται στην τροχιά παρουσίαση των θεματικών ενωτήτων του κόμματος, όπως η ενέργεια και η παιδεία, στο δρόμο προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα πρόεδρος της Ελλάδας, βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής εξωστρέφειας, παρουσίαση των θέσεων του κόμματος. Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει συνέχεια της χθεσινής μεγάλης κομματικής εκδήλωσης για τοπική αυτοδιοίκηση, παράλληλα πραγματοποιεί επαφές, παρεμβάσεις με άξονα το άνοιγμα στην κεντροαριστερά, την εξωτερική πολιτική. Πάμε να πούμε περισσότερα όμως για όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται στην κεντροαριστερά με τον εκδότη της εφημερίδας Το Καρφί, αρμοδιότερος Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Τα δύο κόμματα τρέχουν, δηλαδή και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή τη στιγμή στην κούρσα, σε πρώτη φάση με έπαθλο το αργυρό μετάλλιο, καθώς φαίνεται ότι είναι οι δύο δυνάμεις που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να έχει αυτή τη στιγμή καλύτερες πιθανότητες για τη δεύτερη θέση, καθώς φαίνεται να έχει εδρεωθεί τηλέμαχε σε όλες τις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου. Από εκεί πέρα, ταμείο, όπως λένε στα επιτελεία και της Χαριλάου Τρικούπη και της Ελλάς, θα γίνει το Σεπτέμβριο και έχει σημασία πώς θα μπουν τα δύο κόμματα στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Πάντως, όπως είπες και εσύ σωστά, υπάρχει ένας προγραμματικός, έτσι, μια πολύ μεγάλη προγραμματική κινητικότητα. Χθες το όλον του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην Χίο, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις του κόμματος για την ναυτιλία, τον τουρισμό, τα λιμάνια. Ήταν εκεί, εκτός του κ. Ανδρουλάκη βεβαίως, που ήταν και ο βασικός ομιλητής, η Άννα Διαμαντοπούλη, ο Γιάννης Πανιάτης, και άρα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, την Τρίτη, ενδιαφέρουσα ημερίδα η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εκεί θα σου έλεγα υπάρχει και έτσι μια σημειολογική παρουσία που ενδεχομένως να συζητηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες, αυτή του Χαριδούκα. Ο ίδιος βεβαίως μετέχει θεσμικά με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι και ο Περιφερειάρχης Αττικής, και αυτό είναι και το επιχειρήμα του κυρίου Δούκα σε όσους έτσι μπορεί να τροφοδοτήσουν λίγο τα σενάρια που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα για την σχέση του με την Ελλάς. Πάντως, δεν φαίνεται να ισχύει ακόμα τα περίφημα μπάνια του λαού, καθώς και το ΠΑΣΟ και η ΕΛΑΡ κινούνται σε αμιγώς εκλογικούς ρυθμούς.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Αντεκκλήσεις και ένταση στην πρωινή εκπομπή του Action 24 ανάμεσα στη Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Μελίδη για την ακρίβεια, αλλά και τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την καταστροφή από το σεισμό στην Βενεζουέλα.
8: Πήγαινε και ερχόταν ο Τσίπρας, πήγε και στην κηδεία του Τσάβες, κομαντάντε και τα λοιπά, τον σε αποχαιρετούμε, ο λαός κάθεται 15 ώρες στην ουρά να σε αποχαιρετήσει, έλεγε και τέτοια, και θα γίνει αυτό, θα το δούνε και οι άλλοι λαοί και θα κάνουν το σωστό, μας έλεγε. Τώρα είναι ένας άλλος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει βρει να χύσει ένα δάκρυ για αυτούς τους ανθρώπους που με ματωμένα χέρια σηκώνουν τα μπετά, και τώρα επίσης, και το λέω και
9: δηλαδή,
8: για τους...
9: Δηλαδή αυτός ο Τσίπρας ο τωρινός δεν θα πήγαινε, λες, στην κηδεία του Τσάβες, ε.
8: Βρε, πάψε τώρα, σε παρακαλώ, όλα αυτά είναι κοροϊδίες.
9: Λοιπόν, ρωτάω, εγώ δεν...
8: Λοιπόν, να βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει μας συγχωρείτε που σας λέγαμε ότι θα το κάνουμε Βενεζουέλα της Μεσογείου και το Τσίπρα θα είναι Τσάβες της Μεσογείου. Οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν γιατί έφτιαξε ένα οικιστικό πρόγραμμα ο Τσάβες, έκτισε τις κοινωνικές κατοικίες.
9: Κάτι θέλει να πει, τον ακούω.
10: Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε, ποιος ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βούλτεψη, εντάξει, τι είναι αυτά που λέτε τώρα.
8: Γιατί δεν κατάλαβα, μόνο Free Palestine εκεί δεν είναι άνθρωποι.
10: Το ξέρουμε, είναι το
8: Free Palestine.
10: Εντάξει,
8: γιατί πέστε κάτι.
10: Εγώ
8: πέστε κάτι για τη Βενεζουέλα.
10: Από εκείνο το βράδυ στην έρευνα που σα ρώτησα τι θα κάνετε για την ακρίβεια. Έχετε απάντηση για την
8: λοιπόν,
10: ακρίβεια.
8: Λοιπόν, εντάξει τώρα.
10: Αφήστε τη Βενεζουέλα.
8: Λέω το εξή.
10: Αφήστε τι γίνεται εκεί.
8: Λέω... Γιατί, γιατί να αφήσω. Free Palestine μόνο.
10: Έχετε πρόταση
8: Free
10: για την ακρίβεια.
8: Free Palestine μόνο.
10: Ούτεψη. Πείτε μου.
8: Εκεί δεν είναι άνθρωποι. Εκεί δεν είναι άνθρωποι. Βρε, αφήστε τώρα που πήρατε δίθεν τα πάνω σας.
10: Πείτε μας για την ακρίβεια.
8: Να είστε πρώτοι. Να μην
10: περιμένω
8: είναι η Πάτριο.
10: Για την ακρίβεια να... στην Ελλάδα του 2026.
8: Καταρχήν μιλούσα
10: περιμένω
8: εγώ.
10: Ηρέμησε.
8: Κατέβασε την Ελλάδα γιατί δεν αχώρησε.
10: Κυρία Βούλτεψη, είπατε για το
8: είναι
10: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Πρωί.
10: Δεν...
8: Λοιπόν.
10: Είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ και θα σε απαντάω. Πρωί.
8: Όχι, όχι, δεν απάντησε. Δεν αφήνω τη σειρά σου να απαντήσει.
10: Για την ακρίβεια θέλω να μου πείτε. Θα κάνω.
8: Αφήστε τώρα που φαντάζει με τι ακρίβειε ο Τσίπρα. Που είναι ο μεγαλύτερο φορομπίχτη όλων των εποχών. Αρχηγό σα ήταν. Να μην ασχολείτε μόνο με το Free Palestine.
10: Εσείς ασχοληθείτε με την ακρίβεια
8: και αυτή η χώρα που δεν
10: βγαίνει ο μήνας από τις 15,
8: γιατί το Ιράν προστατεύει, έστειλε τον πύραυλο να σκοτώσει τους ανθρώπους της Σαουδική Αραβία και η ελληνική πάτρια το αναχέτησαν. Είναι αυτό κακό? Αυτό λέει η Δούρο, τι είναι κακό η Δούρο και το Κουκουέ? Εδώ μας έχουν τρελάνει.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γερμανικές αρχές για τη σύλληψη του 21 ετών δράστη της επίθεσης με ημιφορτηγό πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση Pride στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 16. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος στην αστυνομία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακάψει οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στις δύο χώρες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας της εξωτερικής πολιτικής. Φυσικά αναφερόμαστε στην επίθεση στη Γερμανία. Έχουμε νέα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη. Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους, ο 21χρονος ύποπτος για τη φωνική επίθεση σε εκδήλωση του Pride. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός. Τον 26χρονο Αμπντούλ Ραχμάν του Φίκ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά λοιπόν από εχθές το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον έχει εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο δίκτυο Focus ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως απόλυτο χάος, καθώς όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου. Νωρίτερα η αστυνομία εξέδωσε κατεπίγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτη και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ο άντρας περιγράφεται ως εξής: αδύνατος ύψους 1,90 με μαύρα μαλλιά και θεωρείται ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι. Τώρα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτσε έστειλε ένα νέο μήνυμα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, έκανε λόγο για αποτρόπαια πράξη και επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας. Και από την επίθεση στη Γερμανία, ας περάσουμε στον Περσικό κόλπο, όπου επικρατεί ανησυχία παρά την αποκλιμάκωση στο μέτωπο ΗΠΑ, καθώς η δράση των Χούθη ενδύνουν τους προβληματισμούς για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Συγκεκριμένα, οι ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και η δράση των Χούθη στον Περσικό κόλπο ενδύνουν τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς τα στενά του Ορμούς παραμένουν αποκλεισμένα. Την ίδια ώρα, η Εμένη οδεύει προς νέα κλιμάκωση του εμφυλίου, με την αεροπορία της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης να πλήττει θέσεις των φιλοϊρανών Χούθη. Και αξίζει να επισημάνουμε τώρα ότι υπάρχει και ένας πόλεμος νεύρων στη Ρουμανία. Για τρίτη σερή ημέρα, F-16 κατέριψε ντρόν που εισέβαλε στον εναέριο χώρο. Το Βουκουρέστι ετοιμάζει διάβημα στη Μόσχα. Ειδικότερα, για υβριδική επίθεση στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία κάνουν λόγο τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας ότι μαχητικό F-16 κατέριψε ντρόν για τρίτη σερή ημέρα. Το ρουμανικά F-16 κατέριψε έναν ντρόν που είχε εισέλθει στον αέριο χώρο της χώρας χωρίς τα άδεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Το πρώτο ντρόν, το οποίο οι Ρουμάνοι εισαγγελείς που ερευνούν τα θράσματα δήλωσαν ότι ήταν ρωσικό, καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ την Παρασκευή. Και σε έντονο ύφος, ο Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ότι το Βουκουρέστι θα προβεί σε διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας. Και από αυτόν τον πόλεμο, την υβριδική επίθεση, ας περάσουμε στην πύρινη κόλαση που μένεται σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με αναζωπηρώσεις δίνεται από τους πυροσβέστες. Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών που μένονται εδώ και μέρες, καθώς οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της κατάσβεσης. Μάχη για να περιορίσουν τις δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς οι ισχυροί ανεμειωθούν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό. Μάλιστα, ένας αξιωματούχος δηλώνει: απέχουμε πολύ από το να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο. Τραγική είναι δε και η κατάσταση και στην Ισπανία, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάνσεφ να παραδέχεται ότι έπονται δύσκολες στιγμές. Όπως είπαμε, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Το ζήτημα αυτό έχει γίνει θέμα στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης του κόσμου. Και τέλος, να κλείσουμε και με το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, με την πολεμική αεροπορία να αναφέρει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστο ρωσικών βαλιστικών πυράβλων.
0: Ελισάβετ Θαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο. Συναγερμός σήμανε όμως τα ξημερώματα στο Αντήριο, όταν ο οδηγός Γιώταχη δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο, εμβόλησε περιπολικό στην προσπάθεια του να διαφύγει και στη συνέχεια το εγκατέλειψε και έφυγε πεζός. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Μέγκα στην Πάτρα, τον Απόστολο Βουλδή, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Μιλάμε για μια απίστευτη καταδίωξη που πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησε από την...
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
15: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
20: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Γιατί είναι σε δύσκολο, είσαι σε δύσκολο σημείο προφανώς.
22: Να θυμίσουμε από Ωραία. Την προηγούμενη εβδομάδα ότι ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη που ήταν εξουσιοδοτική προς τον ίδιο για να διορίσει προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλή Ιατρικό Σύλλογο προκειμένου να κάνει νομότυπες νόμιμες διαδικασίες εκλογών. Mm-hmm. Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει ότι με το που θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ, το φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως με τον νόμο, αμέσως θα διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Το ΦΕΚ βγήκε. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με τη διοίκηση η οποία δεν είναι, έχει τα νόμιμα χέρια σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας έχει βάλει συνεδρίαση για την Τρίτη και έτσι ο Υπουργός Υγείας αύριο θα εκδώσει υπουργική απόφαση με την οποία σύμφωνα με πληροφορίες του εφημερίδα.gr θα τοποθετεί την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς, της ΕΙΝΑΠ και παθολόγο λοιμόξεων του Γεώργιου Γεννηματάς, στη θέση του Προέδρου της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής. Η κυρία Παγώνη ξέρει το χώρο, είναι παλαιός τέλεχος.
21: Ήταν πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, έτσι, ναι.
22: Ήταν πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για πολλά χρόνια.
21: Σωστά.
22: Έχει κάνει πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, του Δευτεροβάσιμου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και από εκείνη ο Υπουργός Υγείας περιμένει ότι θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν, περνάει από το χέρι της, για να γίνουν νόμιμες οι εκλογές των νέων οργάνων του Συλλόγου.
21: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε Βασίλη. Ανοίγει αύριο κυρίες και κύριοι ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον ειδικό φορετεχνικό αναλυτικό σύμβουλο, τον κύριο Στέλιο Νομικό που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι.
21: Μια πολύ, πολύ καλή ρύθμιση, η οποία έρχεται να δώσει ανάσα σε αρκετό κόσμο, κύριε Νομικέ.
23: Ναι, πράγματι έχουμε τη ρύθμιση από, όπως είπατε σωστά, από αύριο την έναρξη της ρύθμισης των 72 δόσεων με τις γνωστές προϋποθέσεις που έχουμε προαναφέρει. Αυτές τις 6 προϋποθέσεις όπου το λιγότερο, το ελάχιστο μηνιαίο ποσό για τη δόση θα είναι τα 30 ευρώ και όπως έχουμε πει και άλλες φορές αφορά τις βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν καταστήλεξει πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.
21: Μάλιστα.
23: Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να ακολουθήσει τα βήματα μέσα από την ηλεκτρονική πύλη. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει ψηφιακά προφανώς έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 μέσα από το myadgovernment.gr. Θα πρέπει ο κόσμος να προσέχει να έχει απολέσει για αυτές εδώ τις ρυθμίσεις, την προηγούμενη ρύθμιση έως τις 20 Απριλίου του 2026, να είναι φορολογικά συνεπής, δηλαδή να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία, δηλαδή έως και το τελευταίο φορολογικό έτος του 2024 και να μην υπάρχουν σίγουρα άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση του ενός μήνα, μετά την υπαγωγή αυτή τη ρύθμιση.
21: Και αύριο παράλληλα ανοίγει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ έως και 420 δόσεις και αφορά έτσι που είναι πιο διευρυμένος αυτός. Αφορά το δημόσιο, την εφορία και το ΕΦΚΑ. Ευχαριστούμε κύριε Νομική για όσα μας είπατε.
23: Καλό να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
21: Καλή εβδομάδα. Τώρα, Δύο νεαροί, κυρίες και κύριοι, ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχτηκε 35χρονο το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής σε περιοχή του Δανδροπόταμου στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Ο συνάδελφος από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στάτους 107,7, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, είναι μαζί μας για να πούμε περισσότερα. Γαβρίλ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είχαμε αυτή την εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο δραστών του πυροβολισμού που δέχθηκε 35χρονος προχθές το απόγευμα, αργά, περίπου στις 8, το απόγευμα της Παρασκευής, δηλαδή σε περιοχή του Δενδροποτάμου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο 19χρονους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, και προφανώς η δικογραφία έχει υποβληθεί και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τώρα, όσον αφορά στο περιστατικό, τηλέμαχε, να πούμε ότι περίπου στις 8 την περασμένη Παρασκευή ο 35χρονος βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του και εκείνη τη στιγμή δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγητική καραμπίνα προς το όχημά του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος, ελαφρά βέβαια. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι μεταφέρθηκε στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, είναι σε κοντινό σημείο από την περιοχή του Δενδροποτάμου, και από εκεί κάλεσε την αστυνομία και την ενημέρωσε για το περιστατικό. Έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο εδώ της Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη ζωή του. Και φυσικά η αστυνομία, είχαμε αυτή την εξέλιξη σήμερα με την ταυτοποίηση των δύο 19χρονων φερόμενων ως δραστών για το περιστατικό με τον πυροβολισμό, τηλέμαχε.
21: Ευχαριστούμε τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο, τον συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη και το στάτους 107,7. Τώρα, νέα δεδομένα διαμορφώνονται γύρω από την επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς Χανίων, καθώς η ανακοίνωση των νέων μισθωμάτων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους καταστηματάρχες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως εξετάζεται πλέον σοβαρά η προσφυγή του στη δικαιοσύνη για ασφαλιστικά μέτρα προφανώς. Πάμε να πούμε περισσότερα. Συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γαΐτσης μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για ένα από τα πλέον, αν όχι το πιο εμβληματικό έργο αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη στα Χανιά, το σήμα κατά τεθέν της πόλης, η δημοτική αγορά. Μόλις πριν από λίγες μέρες κοινοποιήθηκαν στους παλιούς καταστηματάρχες τα ύψη των ενοικίων μετά από σχετική εκτίμηση ορκωτού που έχει γίνει, και πραγματικά τα ενοίκια θυμίζουν, αν όχι ξεπερνούν, όχι αυτά της Βαρβακίου, αλλά αγορές όπως της Βαρκελόνης και της Βουδαπέστης, χωρίς καμία υπερβολή, τηλέμαχε. Μιλάμε για ενοίκια καταστημάτων 15 έως 20 τετραγωνικών, που κάποια από αυτά προσεγγίζουν και τα 4.000 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε
21: ούτε
2: για...
21: Ούτε στην Ερμού.
2: Ποια Ερμού, μιλήσαμε για Βουδαπέστη και Βαρκελόνη. Ποια Ερμού. Ποια Ερμού. Πληροφορηθήκαμε ότι είχαν κάποια συνάντηση πριν από μία ημέρα οι καταστηματάρχες, οι παλιοί της αγοράς. Συζήτησαν τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, είχαν κάποιες δεσμεύσεις από την δημοτική αρχή όταν έκλεισε η αγορά πριν από 4 χρόνια για την ανακατασκευή της, και τώρα ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν. Φαίνεται ότι ως έσχατη λύση είναι μέχρι και την Τετάρτη που έχει δοθεί προθεσμία να απαντήσουν στο αν θα ξαναμπούν στα καταστήματά τους ή όχι, να ζητηθεί μια παράταση από τη δημοτική αρχή, και αν αυτό δεν καταστεί εφικτό να προχωρήσουν, όπως είπες και εσύ, σε ασφαλιστικά μέτρα που αναμένεται, εάν προχωρήσει η διαδικασία, να φτάσουν την αγορά στο να κλείσει ακόμη και για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ η προγραμματισμένη ημερομηνία των επανεγγενείων της είναι η Τετάρτη Δεκεμβρίου.
21: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφό μας, τον Παντελή Γιαΐτση, από την Κρήτη, από τα Χανιά, για την ανταπόκριση. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Βασιλικά της Φτιώτιδας. Έχουν σηκωθεί εναέρια μέσα και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής περαιτέρω. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο στο όρος Καλλίδρομο. Σύμφωνα τώρα με τα τελευταία στοιχεία από την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σας ελπίζουμε να πάει καλύτερα αυτή η φωτιά στη συνέχεια. Τώρα, πτωτικά, στα $96 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ στην Ελλάδα η βενζίνη κινείται στα αστικά κέντρα κοντά στα 2 ευρώ. Στα νησιά και τις πρόσθετους προορισμούς ξεπερνά φυσικά, ίσως και αρκετά, το συγκεκριμένο όριο. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της Προέδρου των Βενζινοπολεμαντικής, της κυρίας Μαρία Ζάγκα, πώς αναμένεται να συνεχίσει η τιμή των καυσίμων. Έχουμε και δεδομένη τη μείωση της τιμής του πετρελαίου στην Αντλία κατά επιπλέον 10 λεπτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές και ελπίζω να είναι ή σε κάποιο δρασφερό μέρος ή με στη θάλασσα να κάνουν μπάνιο.
4: Σωστά, σωστά.
3: Εμείς δηλαδή
4: μας ακούνε.
3: Παρόντος. Λοιπόν, έχει ανέβει πάρα πολύ το καύσιμο. Θα σας πω τελευταία τιμή του Σαββάτου. Εχθές παρέλαβα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο. Ναι. Έπαθα σόκο όταν είδα το πετρέλαιο. Κάθισα 2018.
21: Μισό λεπτό για να καταλάβω, αυτή είναι η χονδρική τιμή.
3: Αυτή είναι η τιμή λιανική. Α. Εγώ πάντα σας λέω τιμή που αγοράζει ο καταναλυτής. Ενώ το απλό πετρέλαιο.
21: Δηλαδή εσείς πόσο αγοράσατε, κυρία Ζάγκα?
3: Πήραμε αρκετή αύξηση. Ακούστε με, δεν αγοράζουμε όλοι συγχρόνως. Ναι. Ανάλογα με τις αποθήκες.
21: Αν τελειώνει το πετρέλαιο, θα κάνετε παραγγελία.
3: Οπότε, αν περάσουν πολλές μέρες, μπορεί να είναι 5, 6, 10 λεπτά, ανάλογα πόσες μέρες έχεις να αγοράσεις. Ναι. Σήμερα, επειδή είχα ανέβει στην ΕΤ, είχα πάει επάνω και έκανα μεγάλη διαδρομή, είδα πολλά μαγαζιά στο δρόμο. Ναι. Και είδα διαφορετικές τιμές. Και είναι ανάλογα με τα τιμολόγια. Mm-hmm. Όταν τιμολόγιο σου είναι παλιό, δεν το αλλάζεις και δεν σε συμφέρει να το αλλάξεις, γιατί τρομάζεις εσύ ο ίδιος όταν δεις τη διαφορά. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός τώρα τα 10 λεπτά είναι καλό. Έπρεπε από την αρχή να μπει τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο, ένας άνεμος και έφυγε στο δευτερόλεπτο. Ενώ η αμόλυβδη έμεινε, δηλαδή παρέλαβα Τρίτη.
21: Ναι.
3: Τρίτη ήταν ένα 95,9, ένα 85 και 9. Το δει ο κόσμος, το αισθάνθηκε. Ήρθε, έβαλε, γέμισε. Την Πέμπτη που παρέλαβα μετά από 2 μέρες, τσίμπησε 3 σέντς επάνω. Προσέξτε, σε μια εβδομάδα πως έφυγαν τα 10 λεπτά. Ναι. Πηγαίνει 88 και 9. Και το Σάββατο τελείωσε, έγινε το τελειωτικό χτύπημα, όπου εκεί φύγαν και τα υπόλοιπα. Και έφτασε να είναι 1,98,9. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο το πήρα και να φανταστείτε, επειδή είχα λίγες μέρες να πάρω, λέω του γιου μου, ρε εσύ μπήκανε τα 5 λεπτά, δεν ξέρω, μου λέει έχω μπερδευτεί, να πάρω, λέω τα δηληστήρια. Γιατί είναι για γέλια και για κλάματα αυτό που λέω τώρα. Παίρνω τα δηληστήρια, βρε παιδιά, λέω, τα βάλατε, ξέρω κι εγώ, μου λέει, ρε Ζάγκα, έχουμε μπλέξει κι εμείς. Τα ψάξαμε αρκετά, είχαν μπει, αλλά ήταν οι αυξήσεις τόσες που χάθηκε. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή με χθεσινό τιμολόγιο αγοράς, 2018 πώληση προς τον καταναλωτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται στα νησιά. Έμαθα ότι σε κάποια νησιά 2,030 η αμόλυβδη. Το καταλαβαίνω. Πολύ, too much. Αλλά είναι... Από πριν ήταν αευξημένες, τώρα όσοι αγοράσαν και με καινούργιες τιμές, πήγαινε ταβάνι.
21: Ευχαριστώ, κυρία Ζάγκα, ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και ο κόσμος θέλει να πάει διακοπές. Δηλαδή, δεν γίνεται με αυτές τις τιμές, δηλαδή είναι απαγορευτικό για πολλούς. Ευχαριστώ. Διακοπές λοιπόν για λιγότερες ημέρες σε χερσαίους κύριους προορισμούς θα περάσουν οι αδειοείχοι, καθώς τα ακριβά ακτοπλοϊκά αλλά και οι τιμές των καυσίμων προκαλούν οικονομική ασφυξία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεχουρίτη. Ακούσατε, έτσι.
5: Καλό μεσημέρι.
21: 2,30 η αμόλυβδη στα νησιά,
5: Δυστυχώς και ακόμα υψηλότερες θα είναι σε ορισμένα νησιά. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα είναι αποτρεπτικό για κάποιον ο οποίος θέλει να πάρει αυτοκίνητο και να πάει στην νησιωτική περιοχή, διότι το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και ξέρετε, το κακό είναι ότι δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Και δεν έχει τελειωμό, γιατί θα δικαιολογούσα τις όποιες αυξήσεις αν ήταν αντίστοιχα και μειώσεις. Δηλαδή, όταν πέσουν οι διεθνείς τιμές, για να πέσει η τιμή στην Αγγλία θα περάσει ένας μήνας, δύο μήνες, και όταν ανεβαίνουν την επόμενη μέρα ανεβάζουν τις τιμές χωρίς να έχουν κάνει νέες παραλλαγές καυσίμων. Αυτό νομίζω ότι είναι άδικο και δεν δικαιολογείται, και η κυβέρνηση πρέπει να πάρει σοβαρά μέτρα, διότι να πληρώνουμε για κάτι το οποίο δεν έχουμε παραλάβει νομίζω ότι είναι ακραίο. Από εκεί και πέρα τα καύσιμα, τα εισιτήρια, οι δαπάνες σε τουριστικούς προορισμούς, αύξησης των Airbnb, των ενοικίων στα ξενοδοχεία, στα δωμάτια, είναι γεγονός, όπως η αύξηση στην διατροφή, στην ξύπηση, εστιατόρια, καφετέριες. Για άλλη μια φορά είμαστε δυστυχώς ακροατές στην όλη κατάσταση που επικρατεί, και αν κάποιο Σαββατοκύριακο ή κάποια Σαββατοκύριακο θα βγουν 80 ή 100 χιλιάδες, ακούω, επισκέπτες στα νησιά, δεν σημαίνει ότι τα 10 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία κάνουν διακοπές. Ναι. Δυστυχώς και φέτος θα είναι δύσκολες οι διακοπές.
21: Υπάρχουν και οι ξένοι τουρίστες έτσι που έρχονται και πηγαίνουν στα νησιά κυρίως. Και αυτό που παρακολουθούμε, δηλαδή, αυτό που βλέπω και από το ρεπορτάζ, είναι ότι στα νησιά πηγαίνουν περισσότερο νέοι, πολύ νέοι άνθρωποι. Και έχει, ίσως προτιμάνε αυτό να γίνει το Σεπτέμβριο που έχει καλύτερες τιμές, αλλά η μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά για τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο στα νησιά, έτσι. Δηλαδή, από πού να ξεφύγεις? Στα νησιά είναι ακριβά τα ακτοπλοϊκά. Να πας σε χερσαίους προορισμούς, έχεις τα πολύ ακριβά καύσιμα, τα οποία είναι και αυτά απαγορευτικά. Γενικά είμαστε σε ένα κλειό, κύριε Λεχουρίτη.
5: Είναι γεγονός ότι έχουν μειωθεί εφέτος οι τουριστικές εκδρομές. Μην βλέπουμε τον ξένο τουρίστα, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι τα παράπονα που έχουν. Mm-hmm. Κυρίως οι τουριστικές περιοχές, γιατί όταν πληρώνει ο τουρίστας, τιμές τουρίστα, πληρώνει και ο Έλληνας. Ναι. Δεν έχει διαφορετική τιμή ένας κάτοικος της Πολεγάνδρου μόνιμος από έναν τουρίστα που πάει για 5-10 μέρες. Θα πληρώσουν την ίδια τιμή το νερό, την ίδια τιμή τη σαλάτα, την ίδια τιμή το σουκλάκι, την ίδια τιμή όλα. Ναι, αν συγκρίνεις όμως το κόστος ζωής αυτών των ανθρώπων, τους μισθούς που παίρνουν, οι οποίοι είναι ίδιοι τη σύνταξη, καταλαβαίνετε ότι είναι τουρίστες και αυτοί στον ίδιο τόπο που ζουν.
21: Έτσι, ναι.
5: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνώντες. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τους μόνιμους κατοίκους κάποιων νησιωτικών περιοχών να βρεθεί μια επιδότηση, ένα βάουτερ, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει σχεδόν 50 και 100% επάνω τις τιμές των προϊόντων. Και θα σας δώσω έτσι ενδεικτικά. Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λίτρο, έχει εξάδα 6 ευρώ σε ένα νησί του Αιγαίου και παραπάνω σε σούπερ μάρκετ. 6 ευρώ, 1 ευρώ το μπουκαλάκι του 1,5 ευρώ.
21: Μάλιστα. Του 1,5 λίτρο. Ναι, ναι.
5: Και 30 λεπτά έχει στην ενδοχώρα. Ναι. Δηλαδή 6 μπουκάλια είναι 1,80-1,90. Δεν
21: βγαίνει η κατάσταση. Απίστευτο. Ευχαριστώ, κύριε Λεχουρίτη. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Γεια σας. Τοτική είναι η πορεία των κρατήσεων στα ξενοδοχεία σε σχέση με πέρυσι, όπως είπε στο Action 24, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Άγγελος Καλλίας.
4: Εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τη σεζόν συνολικά από την αρχή της μέχρι το τέλος. Και αυτό φαίνεται ότι θα κινηθούμε σε αρκετές των περιπτώσεων πτωτικά έως και 5 με 6%. Γιατί πάρα πολύ απλά είχαμε έναν Απρίλιο, ένα Μάιο και έναν Ιούνιο, ο οποίος δεν ήταν καλή λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Είδαμε αρκετούς από το εξωτερικό κατά κύριο λόγο να, αν θέλετε, να περιορίζουν τις διακοπές, να περιορίζουν τις διανυκτερεύσεις τους. Και αυτό είναι σαν αποτέλεσμα να μην καταγράψουμε τα νούμερα τα οποία θα επιθυμούσαμε. Ιούλιος και Αύγουστος βλέπουμε ότι έχουν πλέον ανωδικές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στη χώρα μας είναι ότι τα νούμερα δεν καταγράφονται σωστά. Δεν υπάρχει ένας τρόπος ή ένας σωστός.
6: Γι' αυτό σου λέω: η πιάτσα.
4: Κατεβαίνει ο συγγενής μου στο αεροδρόμιο του Βενιζέλου για να έρθει να βγει από τη Γερμανία και αυτό καταγράφεται σαν τουρίστες.
7: Μετακινείται
4: με οποιαδήποτε εσωτερική πτήση και καταγράφεται σαν τουρίστες. Περνάει τα σύνορα με το αμάξι του και καταγράφεται σαν τουρίστες ο οποίος έρχεται στη χώρα μας.
21: Στον αντίποδα, μετά τον Απρίλιο που η πορεία των κρατήσεων ήταν πτωτική στην Κρήτη, η συνέχεια είναι θετική, όπως είπε στο Action 24, ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην Κρήτη, Μανώλης Τσακαλάκης.
9: Καταγράφει αύξηση της αφήξης. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι κλίνες στην Κρήτη διπλασιάστηκαν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου τις ίδιες κλίνες με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Που σημαίνει ότι οι διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων υστερούν κατά τη. Έχουμε παραπάνω κόσμο σε όλους τους μήνες. Και τον Μάιο και τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και έχουμε ένα καλό Αύγουστο. Επίσης ο Σεπτέμβρης είναι πολύ καλά νούμερα και εμείς φιλοδοξούμε να πάμε και μέχρι τέλος του Νοέμβρη. Ό,τι οικονομική στενότητα βιώνουν οι Έλληνες, την ίδια βιώνουν και οι Ευρωπαίοι. Εντάξει. Με αποτέλεσμα, όχι ότι δεν έχουν χρήματα, απλώς δεν ξοδιάζουν. Είναι αυτό που λέμε εμείς Ποκράτη γερονάσης. τους ξημερώνει αύριο, μεθαύριο, αυξήσεις, βενζίνες, η αύξηση της ενέργειας συμπαρέσυρε τα πάντα προς τα πάνω και δεν συμμαζεύεται.
21: Κυρίες και κύριοι, η διαθεσιμότητα εξοχικών κατοικιών για εποχική μίσθωση έχει καταρρεύσει με τη μείωση την τελευταία 15ετία να φτάνει το 80%. Αποτέλεσμα, η εκτόξευση του ενοικιοστασίου. Θες να νοικιάσεις δηλαδή ένα εξοχικό, θα το πληρώσεις πολύ πολύ ακριβά. Μαζί μας για να μιλήσουμε για το θέμα γκουρού των ακινήτων, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου E-Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Τηλέμαχε, όλο και ο πιο δυσέβρετη γίνεται η εξοχική κατοικία με τη σεζόν, που επί δεκαετίες αποτελούσε μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ελληνικών οικογενειών. Mm-hmm. Η ανάπτυξη των ταϊκούνια μίσθωση μέσα από τις πλατφόρμες, η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση και οι υψηλότερες αποδόσεις που μπορούν να επιτύχουν οι ιδιοκτήτες έχουν μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο εκμετάλλευσης των τουριστικών κατοικιών. Εδώ να σας αναφέρω ότι λέμε και πλέον ότι παλαιότερα συζητάγαμε ότι η σεζόν ήταν περίπου 1.500 με 2.000 ευρώ, δηλαδή από το Πάσχα μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Πλέον βλέπουμε ότι πλέον η σεζόν κοστίζει από 1.500 έως και 2.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή το ποσό που πληρώναμε κάποτε στο σύνολο των τριών μηνών του καλοκαιριού ή τεσσάρων, πλέον το πληρώνουμε με το μήνα. Καταγράφουμε πλέον μια μείωση της διαθεσιμότητας που αγγίζει ακόμη και 80% σε σχέση με πριν 10 με 15 έτη. Συγκεκριμένως αναφέρω ότι λέμε ότι αυτή τη στιγμή, αν κάποιος κοιτάξει στο παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής, π.χ. περιοχή στον Πόρτο Ράφτη, θα δει αυτή τη στιγμή ότι 95 τετραγωνικά μέτρα νοικιάζονται προς 1.300 ευρώ το μήνα. Ή ακόμα στη Θεσσαλονίδα για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, 1.200 ευρώ το μήνα. Συμβάρκηδες 60 τετραγωνικά, 1.500 ευρώ το μήνα. Ενώ βλέπουμε περιοχές που στο παρελθόν, όπως η Βάρκιζα ή η Αλλιοκρινή Αμάκρη ή ακόμα και στην Αίγινα, να ζητούν μίσθωμα για σπίτια 50 με 60 τετραγωνικά, 2.000 ευρώ το μήνα. Ενώ επιπλέον τη λέμε και καταγράφουμε και το εξής, ότι ενώ βλέπουμε αυτή την κινητικότητα στο παρελθόν να υπήρχε λόγω ότι πολλές οικογένειες δεν μπορούσαν ουσιαστικά να κάνουν διακοπές εκτός της μόνιμης κατοικίας τους, πλέον βλέπουμε ότι αυτοί που επιλέγουν την εξοχική κατοικία για τη σεζόν είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή άλλαξαν οι ρόλοι με λίγα λόγια. Δηλαδή πλέον σπίτι με τη σεζόν έχει κάποιος που έχει την δυνατότητα την οικονομική να καταβάλει ακόμα και 6-8.000 ευρώ. Ενώ στο παρελθόν συζητούσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Γενικά η ζήτηση παραμένει υψηλή, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής και της Κορινθίας. Ενώ πλέον βλέπουν στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και στην νησιωτική Ελλάδα, οι τιμές πραγματικά καταγράφουν αυξήσεις οι οποίες ξεπερνούν το 150 με 200% τουλάχιστον προ-δεκαετίας. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Σύρου για ένα σπίτι 78 τετραγωνικά ζητά κάποιος 1.500 ευρώ το μήνα. Στη Σκιάθο για ένα σπίτι 65 τετραγωνικά 2.100 ευρώ. Στη Σκόπελο για 70 τετραγωνικά 1.700 ευρώ. Στη Λευκάδα για ένα σπίτι 55 τετραγωνικά 2.000 ευρώ. Ή στην περιοχή στην Πάρο για ένα σπίτι 65 τετραγωνικά 2.500 ευρώ. Γενικότερα πλέον βλέπουμε ότι λέμε ότι το εξοχικό σπίτι δεν πωλείται πλέον, η τιμή του, η αξία του, το πω διαφορετικά, είναι άμεσα συναρτώμενη από τα έσοδα που επιφέρει στους ιδιοκτήτες των βαϊχρόνων μισθώσεων. Δηλαδή στα έσοδα που κάποιος κερδίζει από την εκμετάλλευση εκείνου του καλοκαιρινού μήνες, καθορίζεται και η ζητούμενη τιμή πώλησης. Mm. Δεν λέγεται σε περιπτώσει αυτή τη στιγμή που στην Μύκονο βλέπουμε ιδιοκτήτες ακινήτων να αναφέρουν μια ζητούμενη τιμή πώλησης ενός ακινήτου και να αναφέρουν από κάτω ακριβώς ποιο είναι το έσοδο από το συγκεκριμένο ακίνητο. Δηλαδή κάποιος πλέον δεν αγοράει το σκηνικό με στόχο να έχει μια δεύτερη κατοικία για να πηγαίνει στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά αγοράζει το σκηνικό ως επενδυτικό ακίνητο να έχει εισοδήματα να παίρνει αποδόσεις.
21: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου E-Real Estate για τις εξοχικές κατοικίες, και εκεί μάλλον πικρό είναι το ποτήριο για όσους θέλουν να νοικιάσουν, να επιχειρήσουν να νοικιάσουν δηλαδή, γιατί οι τιμές είναι πραγματικά στα ύψη. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Φυσικά για το μεγάλο θρίαμβο της Εθνικής Πόλο αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα του ενημερωτικού μαγκαζίνου. Θα δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις τώρα, πάλι με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Χριστάκου που είναι μαζί μας. Αλέξανδρε, και πάλι καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και πάλι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, να πάμε σε ποδοσφαιρικά θέματα. Να πούμε ότι στις 4 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Βόλε επί Ολλανδικού εδάφους, ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι που ο Νίκολς αναμένεται να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Θα είναι το τέταρτο φιλικό παιχνίδι της. Στα τρία προηγούμενα έχει νικήσει 2-1 την De Graafschap και με το ίδιο σκορ την Groninger και είχε φέρει 0-0 με τη Vitesse. Να πω εδώ ότι η ΑΕΚ ξεκινάει αργά τα αποτελεσματικά της, μπαίνει από τα play-off
0: του Champions League στα τέλη του Αυγούστου, γι' αυτό και είναι πιο άνετη από τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά τηλέμαχη έχει γυρίσει στην Αθήνα, ολοκλήρωσε χθες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία με το φιλικό απέναντι στην Αλκμαρ, όπου ιτήθηκε 3-2 σε ένα παιχνίδι που είχε δύο πρόσωπα και προηγούταν 2-0 μέχρι το 70 λεπτό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος λοιπόν από την Τρίτη θα ξεκινήσει τις προπονήσεις και το μυαλό του φυσικά θα είναι στην αναμέτρηση, στα παιχνίδια μάλλον με την Nijmegen για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, που θυμίζω το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Καραϊσκάκη στις 4 Αυγούστου. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είναι και στις τελικές επαφές με την Χαλ για την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Αγγλία, έχει περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και περιμένει τις δύο πλευρές να δώσουν τα χέρια στις τελικές λεπτομέρειες που έχουν απομείνει και δεν θα αργήσει να γίνει αυτό. Μια μεταγραφή όπου όπως έχει γραφτεί αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ από την πλευρά του. Τη δική του παιδιά μάλλον ο Ολυμπιακός ψάχνει για τον αντικαταστάτη και τρέχει κιόλας σε εξελίξεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην κορυφή της λίστας είναι ο Ζωσέ Σα, ο οποίος ήταν και στο παρελθόν στους Ερυθρόλευκους, ο 32χρονος Πορτογάλος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει ένα ακόμα χρόνο συμβουλέο με τη Γουλς, η οποία όμως έχει υποβιβαστεί από την Premier League. Ίσως είναι λίγο πιο εύκολο για να φύγει από εκεί. Να φύγουμε από αυτά και να κλείσουμε με τον Στίβο, όπου σήμερα θα διεξαχθεί η δεύτερη και τελευταία μέρα του Παναθηναϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου, που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Επικεντρωνόμαστε στο τελικό του Άλμαϊς Μίκος που θα ξεκινήσει στις 6:20, όπου δεσπόζει φυσικά ο Μίλτος Τερντόγλου, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Θυμίζω ότι στο Diamond League του Μονακό στις 10 Ιουλίου είχε περάσει τα 8:61, που είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και η δεύτερη καλύτερη στην καριέρα του. Επίσης στις 6:15 έχουμε το επικοντό των γυναικών, όπου εδώ ξεχωρίζει η Κατερίνα Στεφανίδη, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία φέτος έχει ρεκόρ 4-48, το οποίο είχε κάνει το ίδιο γήπεδο για το Βαλκανικό πρωτάθλημα.
21: Αλέξανδρος Ζεστάκος, το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Πάμε να δούμε τώρα την πρόβλεψη, την μετεωρολογική πρόβλεψη. Μαζί μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Μετεωρολογικών Ερευνών και Καταστροφών, ο μετεωρολόγος κ. Γιάννης Σταματάκης. Γεια σας, κύριε Σταματάκη.
10: Καλώς σας μεσημέρι.
21: Πώς πάνε τα πράγματα, πώς θα πάνε τα πράγματα, ήπια, έτσι.
10: Ήπια, με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Οι άνεμοι θα είναι πάρα πολύ καλοί και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και φυσικά να βγούμε θερμοκρασίες θα είναι σε κανονική την εποχή. Επίπεδα, να εξαιρέσουμε Δευτέρα και Τρίτη κάποιες βροχές και καταιγίδες με σφραγιάνες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική. Κατά τα άλλα, μέχρι αρχές Αυγούστου δεν διαφαίνεται ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε κάτι το οποίο θα είναι σαν την καλοκαιρία που πέρασε προφές.
21: Βλέπουμε τίποτα έτσι, καμία αύξηση του μελτεμιού, γιατί και αυτό παίζει ρόλο και έχουμε και ένα δεδομένο που είναι αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι από τις βροχές που είχαμε το τελευταίο διάστημα θα έχουμε και αύξηση των φυτών, έτσι, δηλαδή θα υπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο, παρατηρείται πάντα μετά τις βροχές, περισσότερο πράσινο, αυτό το πράσινο μετά αν έχουμε ζεστή θα ξεραθεί και αυτό θα είναι μάλλον τροφή για φωτιά. Δεν θα είναι καλή κατάσταση αν έχουμε και το μελτέμι.
10: Πιστεύω ότι αν έχουν καθαρίσει σωστά τα χωράφια δεν προλαβαίνει να βγει εύκολα το χόρτο. Μάλιστα. Σε κάποιες περιοχές όμως σίγουρα υπάρχουν χόρτια και σίγουρα μπορούν να βγουν ή να αυξηθούν περισσότερο. Ευτυχώς δεν έχουμε φέτος και ισχυρούς ανέμους. Αλλά και το καλό που μπορώ να πω είναι ότι σε οποιαδήποτε πυρκαγιά φέτος επεμβαίνουν πολύ γρήγορα τα ελικόπτερα. Ναι. Αυτό το έλεγα και εγώ, το τόνιζα όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση το να έρθει ένα ελικόπτερο. Γιατί το Καναντέρ έχει άλλη μορφή μετάκματος, επέμβασης, γιατί πετάει λίγο πιο ψηλά και εξασθενεί λίγο η πίεση του νερού. Ενώ το ελικόπτερο ρίχνει πολύ στοχευμένα. Οπότε φέτος η άμεση επέμβαση των ελικοπτέρων βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά βοηθάει ότι δεν έχουμε καύσωνες και βοηθάει πάρα πολύ ότι δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
21: Μάλιστα.
10: Το μελτέμι περιορίζεται μόνο στο νοτιοανατολικό ή και όχι στα υπηρετικά.
21: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά. Κύριε Σιγρή, με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από το θάνατο της Τζένις Καρέζιου, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη της δημοσιεύοντας ένα αφιερωματικό στιγμιότυπο στα social media.
11: Τραγουδάω. Ελευθερία ήταν. Η τζελόγκουε του Τιπερέρι. Πίτερο!
12: Άσε με καλή μπαμπά. Άσε με γιατί, α! Αλήθεια μου επιτρέπεις να σε φιλήσω.
11: Όχι, όχι, όχι, ευχαριστούμε!
12: Μπορώ να σου χαϊδέψω το μολιό σου.
11: Πώς σας είδα, πώς σας είδα.
12: Σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Με μια αδύνατη κοπέλα.
13: Βότκα σκέτη.
12: Σκέτη, Γιάνγκο μου.
13: Με μεθύσει.
12: Με μεθύσω θέλω, Γιάνγκο μου.
13: Το σημεράκι μη είσαι το κάθε προς από μηλένο.
12: Τι είναι, Γιάνγκουκο.
13: Τι είναι αυτά που έχεις στα γονατά
12: σας. Αγκάθια, από αυτά που άμα σε τσιμπήσουνε, σου πρίζεται το χέρι και σου γίνεται τούμπανο. Δεν πιάνομαι εγώ τώρα. Άσε με. Άσε με γιατί. Ακινά. Ακινά. Ακινά. Αλέκο χρυσό μου, σε παρακαλώ.
21: Στις 26 Ιουλίου του 1992 έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο.
14: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.

0: Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25 427.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μπροστά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων.

0: προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία, μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σου ζει. Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
8: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, T-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη, 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: πουλά.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
12: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.